0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο οικογύρης για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι με την. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
4: Και το έμαθε μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Πού από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα εδώ πέρα. Θε να λέμε βλακίε πρωί-πρωί. Να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνει 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning.

0: ZOO.gr και πάρε μέρος.
1: Ο ZOO 90,8 προτείνει.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτ στον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτ στον νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσεις κάτι σε.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew.
1: In the morning. Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δε χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν είναι καλά πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έβδε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
19: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
20: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
21: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
22: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
20: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευιάτικο.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα, βάλε ένα κουδούνι, βάλε κόκορες, βάλε ό,τι θες να βάλεις.
1: Τι να βάλω κόκορες, να πω εγώ κάτι, δεν θα τα βάλω από τώρα. Γιατί όλοι κοιμούνται, οι αγιασμοί γίνονται πιο μετά. Μην τους τρελάνουμε τους ανθρώπους. Και αφήστε λίγο να ξεκουραστεί το παιδί σας σήμερα περισσότερο. Γιατί έρχεται η σχολική χρονιά και πρέπει να μην το πάρουμε από τα μούτρα. Να μην το πάρουμε από τα μούτρα.
3: Και έχουμε περισσότερο συγκίνηση σήμερα για τους γονείς που είναι τα παιδάκια στο δημοτικό περισσότερο.
1: Που πηγαίνουν
2: τα πρωτάκια.
1: Στο νηπιαγωγείο επίσης που ξεκινάνε.
2: Στο γυμνάσιο τα πρωτάκια.
1: Στο γυμνάσιο τα πρωτάκια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Εμείς δεν έχουμε άγχος. Σήμερα έχουμε πολύ χαρά. Αφού στις 10 ακριβώς θα σας φέρουμε και την μεθαύριο Land. Εκεί όπου θα τα σπάσουμε με χάος επιτυχίες όλων των εποχών, θα γίνει χαμός. Αλλά έχουμε και άλλα πολλά για εσάς σήμερα, όπως διαγωνισμούς, την σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores, τα 50 ευρώ δώρο επιταγή για να καλοφάτε στα TGI Fridays, και κόσμο αλαβή, αλλά και διπλό εισιτήριο από τα Συνέπιλέα. Όλα αυτά θα τα απολαύσετε εσείς, αφού θα σας τα χαρίσουμε. Καθημερινή διαγωνισμή, έρχονται και άλλοι από την Δευτέρα και θα περάσουμε τέλεια και σε αυτή τη σεζόν. Σκατζούλη, όλα καλά εχθές?
3: Όλα υπέροχα, Βασίλη.
1: Βγήκες εχθές?
3: Βγήκα, αλλά όχι πολύ αργά.
1: Αυτό το λίγο που βγαίνει πάντα, και όσο δεν έχει αργήσει ποτέ.
3: Ένα απαλό κοκτέιλ. Τι απαλό.
1: Τι δηλαδή, τι είχε μέσα από το απαλό κοκτέιλ?
3: Το απαλό κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
2: Μοκτέιλ.
1: Άντε, θα με αναθεμάσει συνέχεια. Εσύ καλέ.
2: Εγώ χθες είχα κάποια ραντεβού στο κέντρο.
1: Να, τι επιχειρηματία.
2: Έτσι. Και έκανα και τη βόλτα μου στο κέντρο. Είχα πολύ καιρό να κατέβω στο
1: κέντρο.
2: Κατέβηκα με το μετρό από την Καλαμαριά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά μου.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς πάθαμε κάτι προχθές με την Ειρήνη και τον Αντώνη. Πήραμε το μετρό, δεν κοίταξα εγώ τι έγραφε Μίκρα. Το είδα μία και τη λέω Μίκρα γράφει. Λέει πάρ' το, μωρέ, αυτό είναι. Και ευτυχώς ρώτησα κάποιον μέσα και μου λέει αυτό πάει Καλαμαριά κατευθείαν. Πρέπει να αλλάξει την Πότσαρη το αργότερο. Αν θυμάμαι καλά. Ή στη Μαρτίου, δεν θυμάμαι πού.
3: Μαρτίου, ναι, Μαρτίου.
1: Και κατευθείαν βγήκαμε στην επόμενη γιατί λέω μία να ξεχαστούμε. Που χαζοφέρομαι κιόλα εκεί πέρα παίζαμε με τον μικρό. Και ευτυχώς το αλλάξαμε. Παιδιά, καλημέρα. Ξεκινάμε με κομματάρα σήμερα. Παπαούτε. Όλα θα είναι μαγικά αφού είναι και Παρασκευή.

0: Υπέροχο τραγούδι, απίθανα φωνητικά από την Kelly Rowland του David Guetta, το When Love Takes Over στο πρωινό του Zoo Radio. Σήμερα Παρασκευιάτικο, θα το ζήσουμε όλο τέλεια σήμερα 11 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, έχετε την ικανότητα να εντοπίζετε το παραμικρό λάθος ή ψέμα, ναι, μέσα σε δευτερόλεπτα. Λατρεύετε την οργάνωση, αν και δείχνετε λογικός και ψυχρός, μέσα σας κρύβεται τεράστια ευαισθησία και θέλετε να φροντίζετε τους άλλους. Σκέφτεστε υπερβολικά τα πάντα και είστε αναλυτικοί.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8. Έχουμε www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Στην πόλη μας 19 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε ότι από το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός αφού έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει πια, γιατί το έχει συνηθίσει μέχρι και η Νάνση, η οποία δεν έκανε το πρόσωπο της κάπως.
1: Τι να κάνω, δεν το έκανε τώρα. Μου το ξαναλέει. Το έχω αποδεχτεί ότι έρχεται ο δολοφόνος.
0: Και επειδή έλεγες πριν από λίγο για τις 11 του Σεπτέμβρη, λέω, φαντάζομαι να έχεις γεννηθεί 11 του Σεπτέμβρη, να είσαι παιδί και κάθε φορά να κερνάς με το που πηγαίνει σχολείο.
1: Βασικά
0: δεν προλαβαίνεις και να κεράσεις, γιατί παίρνεις τα βιβλία σου εκείνη την ημέρα. Αλλά έτσι μου ήρθε φλασιά τώρα. Καλημέρα και στον Γιώργο και στην Ελένη. Στα πρώτα δύο μηνυματάκια που είδα εδώ σήμερα, να σας πω ότι υπάρχει Viber επικοινωνία στο 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 2010, Βασίλη, η Ριρή, η δικιά σου η αγαπημένη
0: Ριάννα,
1: μα συστήνει το Only Girl in the World που ακούγεται μέχρι και σήμερα σε κάθε mainstream dance club.
0: Και ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, ο Δουλευταράς είναι μαζί μας και σήμερα. Αν ψάχνετε υδραυλικό, αν ψάχνετε κάποιον για να σας φτιάξει το σπιτάκι σας, να σας το κάνει ωραία, μην παλεύετε με τα FIY και κοιτάτε στο YouTube και τρελαίνεστε ότι δεν μπορείτε να τα φιξάρετε όλα. Τίποτε, μια βόλτα από τον Δουλευταρά και μπαίνεις και ησυχάζεις, τα βρίσκεις όλα και περνάς καταπληκτικά
1: να
0: μετά.
1: Να σου δώσω και ένα άλλο σαν σήμερα που είναι έτσι πολύ ωραίο. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στην αμερικανική τηλεόραση η σειρά Ο Πρίγκιπας του Μπελέρ.
0: Έλα ρε φιλενάδα.
1: Αυτό το εμβληματικό.
0: Εμβληματικότατο. Τώρα, RG, μελωδία και αμέσως μετά έρχεται το Edge of Desire.

0: Παιδιά, έλα εδώ είμαστε. Καλημέρα και πάλι για την φιλενάδα μου την Σάντρα που μας το γράφει. Είναι εδώ και αυτή σήμερα. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε αγιασμό στα σχολεία. Οπότε δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Το γιατί δεν καταλαβαίνω, αγαπημένη μου Σάντρα, δεν
1: είναι καλά είναι τα καλό. Πράγματα.
0: Να ήσουν, ξέρω εγώ, ο διάβολος, να φοβόσουν ο αντίχριστος, να φοβόσουν μην πέσει πάνω το αγίασμα, το καταλαβαίνω.
2: Είμαι ψεκά.
0: Γιατί όμως δεν είναι καλά τα πράγματα, σε παρακαλώ.
1: Μπορεί να μην είναι έτοιμη να ξεκινήσει ακόμα το σχολείο. Κατάλαβε.
0: Ίδια.
1: Ίδια τα παιδιά.
0: Σαν τρούλα μου, άμα είσαι μαθήτρια, είναι τέλειο. Είναι το καλύτερο γιατί μαθήτρια σημαίνει λιγότερες ευθύνες, πιο χαλαρά, φιλαράκια δεξιά-αριστερά. Τώρα, αν είσαι εκπαιδευτικός.
1: Περαστικά.
0: Όχι, περαστικά. Τώρα, α πω κάτι. Εγώ το καλοκαίρι που κάθομαι αυτόν τον ένα μήνα, τον Αύγουστο, θέλω μετά να γυρίσω να δουλέψω. Για να βρίσω που δουλεύω.
1: Κατάλαβες.
0: Εκτονώνεσαι. Τώρα, αν είσαι γονιός. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι?
1: Ναι, όντως. Εκτός από τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, είναι τίποτα λύκειο.
0: Θέλουμε με τρένα να μας το πεις. Θέλουμε. Καλημέρα στο μαράκι μας. Επίσης στον Κώστα και στον Δημήτρη. Τώρα εδώ είμαστε. Γιατί γελάσεις, καλέ.
1: Σκέφτομαι τη Σάντρα, τι μπορεί να. Τι,
0: γιατί
1: είναι ο αντίχριστος.
0: Πέτυχε. Τι έχουμε, έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε επικαιρότητα. Θα σας ξεκινήσω λίγο από το εξωτερικό.
0: Κάτσε λίγο. Είναι όπως τα είπε η κυρία Νάνση. Άρα είσαι μαθήτρια μάλλον. Είναι μαθήτρια η Σαντρούλα μας. Πάμε.
1: Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα στο σημείο 0 από τις τρομοκρατικές επιθέσεις το 2001, που όλοι θυμόμασταν
2: πού
1: ήμασταν και πού μας βρήκε αυτή η είδηση, με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο θρίλερ με τον Γιώργο Μαζονάκη, οι κάμερες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι μπήκε στο ιατρείο στις 4.
0: Τους αφήσανε και τώρα τους ξαναπήρανε μέσα χτες
1: ναι,
0: το
1: απόγευμα. Γιατί έχουν υλικό. Μπήκε λίγο μετά τη μία, ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαζαν φλεβοκαθετήρα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Πολλά κάτι πράγματα που είναι εκεί. Τώρα δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
2: Κάτι βρωμάει εκεί μέσα.
0: Εάν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, εάν είναι όλα νόμιμα, το ντύσιμο του επικεφαλής του γιατρού εκεί, ο οποίος είναι λες και έχει έρθει από την Ιταλία από μόδα.
1: Εντάξει,
0: την εβδομάδα μόδας. Πολύ
1: κλινική στο κολονάκι που έκανε αισθητικά.
0: Ναι. Πώς το λένε εσύ αυτό το.
1: Σαβαγέρ.
0: Κόκκινο παντελόνι, ζιβάγκο καλοκαιριάτικο με από πάνω σακάκι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πουλούσε μούρι.
0: Πουλούσε μούρι.
1: Πολλά χρόνια από ό,τι έχουμε μάθει. Θα δούμε τώρα τι θα
0: δούμε,
1: γίνει, παιδιά.
0: Ας μην πάρουμε θέση ακόμη όμως.
1: Θέση δεν θα πάρουμε, αλλά θέλω να σας πω, να σας θυμίσω το περιστατικό που είχε γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με έναν επιβάτη που το ρούφηξε το παράθυρο από μια πολύ γνωστή αεροπορική.
0: Ναι.
1: Μην πούμε το όνομα. Η αεροπορική διαψεύδει ότι ο επιβάτης βγήκε από το παράθυρο του αεροπλάνου.
0: Ναι.
1: Ο διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας δήλωσε ότι ο επιβάτης πράγματι παρασύρθηκε προς το άνοιγμα, αλλά ήταν τόσο καλή η ζώνη που τον κράτησε μέσα.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν θέλουν να πληρώσουν αποζημίωση.
0: Μάλλον.
1: Γενικά αυτή η εταιρεία έχει κάποια θέματα με το.
0: Δεν θα κρίνουμε τις εταιρείες του πελάτες μας τώρα, κάτσε. Πλάκα κάνω.
1: Δεν ξέρω
0: αν υπάρχουν κάμερες. Σίγουρα κάποιος θα τράβηξε κάποιο.
1: Υπάρχουν βίντεο, ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν βγήκε έξω, θα φαίνεται. Τώρα τι να λέμε. Η Λατινοπούλο, εγώ να πω. Η Λατινοπούλο.
2: Πες για την πρόεδρο, πες.
0: Για την πρόεδρο του Θοδωρή Κατζόχυρου, η οποία βγήκε χθες, ευχήθηκε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά, στους εκπαιδευτικούς και είπε ότι επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει το μέτρο της ποδιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε.
1: Το μέτρο.
0: Τι είπα εγώ.
1: Μετρό.
0: Ναι. Μετρό.
1: Έχει τρελαθεί με μετρό. Το μετρό. Εσύ πα έρχεσαι με
0: μια
1: το
0: φορά
1: μετρό.
0: Ποια είναι η άποψή σας, παιδιά?
2: Κοίτα, είναι αυτό που είχε πει η Νάνση που πάει, επειδή πάει σε ιδιωτικό σχολείο το δικό σου και φοράνε αυτή τη φόρμα.
0: Ναι.
2: Ότι είναι καλό τα παιδιά να είναι ίδια, γιατί κάποια δεν έχουν την οικονομική άνεση να ντυθούν όπως κάποια άλλα που βλέπουν που ντύνονται ακριβά.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχει κάτι ίσο ανάμεσα στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το βρίσκω καλό αυτό.
0: Άρα με την ίδια λογική θα πρέπει, αν βλέπουν το γονιό, ένας να έχει Mercedes και ο άλλος να έχει Ζάσταβα, πάλι να, όταν πηγαίνουν να τους παίρνουν, να τους παίρνουν με ίσα
2: βάσια. Όχι, δεν είναι. Τώρα μιλάμε για μέσα στο σχολείο, όταν μην υπάρχει το πουλί.
0: Η ζωή είναι άδικη όμως, το ξέρεις αυτό. Δεν θα πρέπει να μάθουν ότι δεν είναι όλα ίσα στη ζωή.
2: Να το μάθουν, ναι, αλλά.
0: Νάνση μου.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή έζησα με αυτόν τον τρόπο και στο δικό μου το σχολείο, όταν πήγαινα.
0: Καλά, πήγε σε εκκλησιαστικό σχολείο. Ναι. Τολμούσε να φορέσει τίποτα άλλο?
1: Όχι, επειδή δεν τολμούσε.
0: Θα σου πω, ξέρει, ζω στα αυτιά. Ναι.
1: Και τώρα, σαν μαμά, θα πω ότι είναι πάρα πολύ βολικό να έχουν τα παιδιά μία στολή. Μία στολή.
0: Συμφωνώ τώρα σε αυτό που λες ως μαμά, ναι,
1: ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Γιατί ειδικά το
0: τα
1: πρωί.
0: Κορίτσια.
1: Ναι, ειδικά τα κορίτσια και ειδικά το πρωί είναι, ναι, πολύ δύσκολο να ψάξεις να βρεις και τι θα βάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επειδή το έχουμε εμείς μια έννοια. Η ποδιά δεν μου αρέσει.
0: Και παπούτσια βάζουν ίδια?
1: Όχι. Παπούτσια, τσάντα, αξεσουάρ.
0: Μπορείς να πας με κούση παπούτσι.
1: Μπορώ.
0: Τότε σκάτσε το. Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η ομοιομορφία. Εμένα με βολεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μαμά και με βολεύει που ξέρω ότι αυτά είναι τα ρούχα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Η ποδιά δεν μου αρέσει. Η ποδιά.
0: Άμα την είχε κάνει, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος σχεδιαστής.
1: Επειδή τη φορούσα, ναι, έχω και τραύμα ίσως. Δεν μου αρέσει καθόλου η ποδιά. Αλλά okay, να υπάρχει μια ομοιομορφία, να ξέρεις ότι αυτά είναι τα ρούχα του σχολείου.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Μάλιστα, εγώ θα πρότεινα να ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος από την κυβέρνηση που μας ακούνε πάρα πολύ συχνά και το ξέρω. Δεν χρειάζεται κάτι το τόσο έντονο. Εγώ συμφωνώ εν μέρη και με τους δύο. Με ένα τζινάκι και ένα άσπρο τισερτάκι και ή φουτεράκι το χειμώνα. Μια γραμμή συγκεκριμένη. Πώς όταν πηγαίνουν για παρέλαση, τι τους λένε? Βάλε ένα τζιν και ένα άσπρο από πάνω.
1: Άλλο φοράει σκούρο τζιν, άλλο φοράει, ναι, το άνοιξο. Τα βλέπουμε στην παρέλαση.
0: Και να μην είναι έτσι πολύ σεξι το ντύσιμο, γιατί και αυτό έχει το ρόλο του στο σχολείο. Θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το σχολείο να μην μπορεί κάποιος να φορέσει ό,τι να είναι, ένα super duper ντεκολτέ στο σχολείο.
2: Έλατε.
0: Έτσι,
1: έλατε, κολλάστηκε.
0: Όχι, κολλάστηκε, εντάξει, τώρα αυτά είναι πιτσιρίκια. Αλλά λέμε. Άρα θέλουμε να μας πούνε και οι ακροατές μας αυτή την ωραία ημέρα, την γιορτινή ημέρα για όλες τις οικογένειες, για τους γονείς πιο πολύ φυσικά, έτσι, των μικρών παιδιών. Εάν θα θεωρούσαν ότι είναι καλό πράγμα να έχουν τα παιδιά μια παρόμοια έτσι, αμφίεση. Μια ενδυμασία, ας την πούμε απλά. Καλημέρα, κουκλάκια. Καλή σχολική χρονιά. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Σαντρούλα μου, ξέρω ότι δεν σου αρέσει το σχολείο ως μαθήτρια. Εδώ είμαστε, εδώ για σένα. Για σένα. Θα περάσει κι αυτό.

0: Cookies and the Boss Crew. Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Ομορφιές μου, καλημέρα, καλημέρα. Με ωραίο ήλιο σήμερα και φυσικά μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Που όπως και να το πεις.
3: Σαββατοκύριακο είναι αυτό.
5: Ναι, αγάπη μου. Τώρα οι στιγμές είναι παράξενες, οι στιγμές είναι ωραίες, αλλά υπάρχουν και οι άτυχες στιγμές που μπορεί να μας χαλάσει το κινητάκι μας. Και ευτυχώς υπάρχει μια πολύ όμορφη λύση. Η υπηρεσία από τα Fontech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα.
3: Ακόμη, Βασίλη, και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
5: Να πούμε ότι είναι πολύ εύκολο όλο αυτό, γιατί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone μπορείς να περάσεις και να βρεις τη συσκευή σου ή απλά να ζητήσεις να

0: Τσιμισκή, μπορώ να πω, από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμ. Μετά πιο κάτω ανοίγει και αυτό το κομμάτι. Η Λαγκαδά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και η εσωτερική περιφερειακή στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό. Λίγες καθυστερήσεις.
1: Πολύ όμορφα. Σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα, για να σας δώσουμε ένα υπέροχο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή. Μέχρι τότε όμως το κορίτσι μας έχει φέρει κάτι ωραίο.
2: Λοιπόν, παιδιά, ναι, τώρα όλοι εσείς που χτυπάει το ξυπνητήρι σας πρέπει να πάτε στο σχολείο και λέτε άλλα 10 λεπτά, μην το κάνετε αυτό, γιατί αυτό τελικά είναι που σας κάνει να νιώθετε πιο κουρασμένοι.
1: Έλα, φιλενάδα, τι εννοείς?
2: Λοιπόν, χτυπάει το ξυπνητήρι, ξυπνάς, πατάς snooze, αναβολή, και σε παίρνει ξανά ο ύπνος. Λες άλλα 10 λεπτάκια. Εκείνη την ώρα είναι το πρόβλημα που δημιουργεί στον εγκέφαλό σου.
1: Δηλαδή,
2: ο εγκέφαλός σου θεωρεί ότι το πρώτο ξυπνητήρι ήταν λάθος και ξεκινά ένα νέο κύκλο ύπνου 90 λεπτών.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά τον εκνευρίζεις.
2: Γιατί πλημμυρίζει το σώμα σου με χημικές ουσίες που τον οδηγούν σε βαθύ ύπνο και μετά ξαναχτυπάει το ξυπνητήρι.
1: Ναι. Αυτό είναι το λάθος όμως τελικά.
2: Είναι το
1: στην
2: λάθος.
1: Έρευνα. Δεν έπρεπε να ξανακτυπήσει τη δεύτερη φορά.
2: Έτσι, μόλις.
1: Θα ξανακοιμηθούμε για πάντα.
0: Να καλή.
2: Αυτό λοιπόν, Βασίλη, σε παγιδεύει, ναι, στην αδράνεια ύπνου, μια θολή κατάσταση, και ξυπνάς μετά σαν ζόμπι. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να χρειαστούν 4 ώρες για να αποβληθούν αυτές οι ουσίες από το σώμα σου, που εσύ μόνος σου έχεις δημιουργήσει.
1: Τι είπες, ρε μωρό?
2: Ένα σνούζ.
1: Έκανα εγώ τέτοια λάθη?
2: Τέτοιο πράγμα κάνεις. Το συμπέρασμα ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Δεν παντάμε να βολήσει, οικονόμασε μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι γεμάτη ενέργεια να απογειωθούμε.
1: Ωραία τα λες. Μπράβο σου. Αλλά αν το βράδυ έτσι έχεις κάνει καμιά ωραία ταξία. Τέλος πάντων, επειδή μου αρέσει να είμαι κουρασμένος, είναι πολύ καλό να κοιμηθείς άλλα 10-15 λεπτάκια. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος μου ο Σκάτσι, αν είσαι υπέρ της έρευνας της Νάνσης.
0: Συμφωνώ εγώ. Ναι. Πάντα βάζω νωρίτερα, επίτηδες, ναι, και το δίνω ένα 20 λεπτό ακόμα.
1: Δώσ' το, αγόρι μου, κύριε. Μια παλιά μας εκφωνήτρια που στα πρώτα χρόνια του Ζουρέντιο έκανε ακριβώς το ίδιο. Απλά σας λέω, δεν είχε δεύτερο ξυπνητήρι.
0: Ναι.
1: Κοιμότανε στον καναπέ, ναι, και δεν ξανασηκώνονταν. Στις 11 η ώρα έλεγε μέσα με τηλέφωνο, παιδιά, χίλια συγγνώμη κτλ.
2: Αλήθεια.
1: Μας ακούει και η Γεωργία, από τον τρανζίστορ.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλή σου, τέτοια ώρα?
2: Τώρα γυρίζει.
1: Δεν σου το είχα.
2: Γυρίζει.
1: Όχι, δεν τη το είχα τέτοια
2: ώρα. Καλή, από κάπου γυρίζει.
1: Ρε, μην πάει σχολείο. Ρε, έχεις ένα παιδάκι μας το κρύβεις, ρε μωρή, ρε μωρό. Καλημέρα στον Αστυλιανό, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Άλεξ και τη Σοφία. Καλημέρα στον Νόρ.

0: τον Τερούλο. Χώθηκε και σε αυτό, δεν του φτάνει το Μιτσίκο. Σου λέει αφού μου πήγαν αυτά τα τραγούδια, κάτσε να πω άλλο ένα.
1: Το πάει και αυτό, το πάει.
0: Εντάξει. Yeah. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον φίλο μου τον Ιάσονα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι έχουμε τώρα, ρε Σκατζούλη?
1: Τώρα παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Έλα ρε.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι.
2: Είναι ανερός ο τύπος, δηλαδή μιλάει, εγώ νιστάζω βαριά και δεν παρακολουθώ.
3: Κακός αγάπη μου, δεν παρακολουθείς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε σήμερα το συγκεκριμένο, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή ένα κόσμημα δικό σας από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα και φυσικά με 8 καταστήματα στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη και με ένα στο κέντρο.
4: Εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Άλλη μια φορά γιατί μ' αρέσει αυτό.
2: Είναι ανερός ο τύπος, δηλαδή μιλάει, έχω νιστάζω βαριά και δεν παρακολουθώ.
3: Κακός αγάπη μου, δεν παρακολουθείς.
0: Κακός, δεν παρακολουθείς αγάπη μου, μου αρέσει η ατάκα της.
4: Είναι
0: παρακαλώ, ναι, όνομα.
5: Κωνσταντίνος Χριστιανός, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Κωνσταντίνη μου, είσαι καλά?
5: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά φίλοι μου Κωνσταντίνη, πού πηγαίνεις τέτοια ώρα?
5: Πάω στη δουλειά.
0: Ωραία φιλαράκι, θα δουλέψεις δύσκολα, με το χέρι ή με το μυαλό?
5: Με το χέρι.
0: Με το χέρι, πόρε φιλαράκι, τέτοια ώρα. Και πώς είσαι, πώς νιώθεις, έχεις φάει καλά πρωινό?
5: Σκέφτομαι ότι είναι Παρασκευή.
0: Αυτό είναι.
5: Άρα,
0: αυτό είναι, ναι.
5: Καλύτερο.
0: Άρα, ό,τι και αν γίνει, πες, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Φίλε μου, Κωνσταντίνε, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Λοιπόν, είναι το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Είναι. Είναι αυτή η σειρά, η τέλεια σειρά. Θα μιλήσει με την Ανσούλα μας εδώ. Έτσι ρε φίλε. Για να πάρεις το δώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς το πρωινό σου. Okay?
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και επειδή σας μίλησα πριν από λίγο για τον Τζέισον Ντερούλο, δεν το έκανα τώρα στο έτσι.
4: Τυχαία.
0: Γιατί σας είχα ετοιμάσει αυτή την υπερκομματάρα από το παρελθόν. Talk dirty to me.

0: Mr. Noi, το όλο τέτοιο ο Swims, ο υπέροχος, ο ωραίος, ο τέλειος, ο σούπερ, κυρίες και κύριοι, και μια βόλτα πεινασμένη. Πρέπει να πάμε από την ΔΕΘ, γιατί φέτος μυρίζει η Ιταλία, και όχι, δεν είναι η φαντασία μας, όντως μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Πέστο Μπαρίλα.
1: Συγκεκριμένα από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar μας περιμένει στο Booth 26 της ΔΕΘ για να μας κεράσει Pesto Bites και τη μοναδική Pesto alla Genovese.
0: Είναι το Basil Bar που βρίσκεται στο Booth 26, λοιπόν, 5 με 13 του Σεπτέμβρη. Προλαβαίνουμε να πάμε να απολαύσουμε τις γεύσεις και τώρα πάμε μία βόλτα να μάθουμε τι συμβαίνει με τα ζώδια.
2: Εγώ καιρός, είναι μία καλή στιγμή για να δείξεις τι μπορεί να κάνεις. Υδροχός, μία ουσιαστική συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα χρήσιμο συμπέρασμα. Ηχθείς, ναι, μπορείς να νιώσεις έντονα την ανάγκη να κάνεις μία μεγάλη κίνηση. Κριός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Ταύρος, είναι ιδανική περίοδος για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου. Δίδυμος, η προσοχή στη λεπτομέρεια θα παίξει σημαντικό ρόλο. Καρκίνος, είναι πιθανό να έχεις περισσότερες υποχρεώσεις στο σπίτι. Λέων, μην εγκαταλείψεις ένα θέμα βιαστικά. Παρθένος, καθημερινές συνήθειες μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν. Ζυγός, τα λόγια σου έχουν μεγαλύτερη επιρροή και οι αποφάσεις σου έρχονται πιο αυθόρμητα. Σκορπιός, η περίοδος σε καλεί να στραφείς περισσότερο προς τον εσωτερικό σου κόσμο και το ξώτης μια φιλία μπορεί να σου αποκαλύψει μια σημαντική αλήθεια.
0: Έλα ρε Σκατσουχυρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ζώδια. Μια γλυκιά καλημέρα στο Ειρηνάκι μας, στον δρόμο για το σχολείο, παιδιά. Το καλοκαίρι ούτε μια φορά δεν κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς. Δεν πειράζει, μόνο που μας σκέφτησε και μας θυμάσαι και έρχεσαι πάλι πίσω, για μας είναι απόλαυση.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
19: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
20: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
19: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
18: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
21: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
22: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
23: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
3: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
2: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Zoo News. Σε 24-ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και το Σάββατο το μετρό Θεσσαλονικής. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία προκάλεσε το θάνατο 2 γυναικών. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων. Και το όνομα της Αμερικανίδας Superstar, Taylor Swift, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swiftie Phylus.
5: Καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Κίνηση.
4: Θα βρείτε μόνο στον περιφερειακό, στο ύψος της Νεανδρίας και Πολύχνη, στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο καθυστερήσεις θα βρείτε μόνο στην Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστρέφουμε, ομορφιές μου, επιστρέφουμε σήμερα και βεβαίως τα κουδούνια χτυπάνε αδυσόπιτα, αλλά ευτυχώς μόνο για λίγες ώρες, για πολύ λίγες για τα περισσότερα σχόλια. Αφού είχα κάνει ντριν-ντριν, θα πάρεις τα βιβλιαράκια σου, θα δεις τα κολυτάρια σου από πέρσι πρόπερσι, κάνα καινούριο μωρό, έτσι είναι, οι σχολικοί έρωτες που είναι αλλιώς θα χτυπώ κάρδια εκεί, έτσι.
3: Είναι αλλιώς, ρε εσύ,
2: έτσι. Που παθαίνεις το πρώτο σοκ,
4: τα
2: που
4: βλέπεις ωραιότερα χτυποκάρδια
2: καινούργια συμμαθήτρια, καινούργια συμμαθή. Ωραία, φίλε, χαμός.
4: Και πώς θα τις μιλήσεις και θες να κάτσεις.
2: Και τελικά πάντα την έπαιρνε άλλος.
4: Και ξέρεις, άλλος. Από άλλο τμήμα ή από άλλο σχολείο.
2: Μεγαλύτερος πάντα. Αυτό ήταν το θέμα μας. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα,
3: Νάνση? Αφήστε τώρα τον πόνο σας, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Αυτή την ώρα σας έχω μία έρευνα για τα κορίτσια και για τα χρώματα. Έχουμε τα κουστομπολιά από το Σκατζόχυρο, το Χαμπίμπι και τη Γιαλανά τραγουδάρα και να σας χαρίζουν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays.
2: Ωραίο.
3: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Φίλοι Σκατζόχυρε, Viber ραδιοφωνού
4: 6931-908-908.
3: Και τώρα να σας πω ότι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά και καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγαμε με τους φίλους μας το καλοκαίρι, σε μία βόλτα που κάναμε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς μας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του.
2: Έλα ρε φιλενάδα, τι ωραία. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Να μπούμε μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύπτουμε τα πάντα, σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Και πάμε στις μουσικάρες μας τώρα. Σε λίγο, Beautiful Things, ο υπέροχος Benson Boone τώρα.

0: These beautiful things.
1: These beautiful things that I've got.
0: Τι ωραίο τραγούδι, Μπένσον Μουν. Καλημέρα στο γλυκό μας το Κατερινάκι με τον Άκη που πηγαίνουν στο σχολείο. Καλημέρα στον Ήτο, σε όλους εσάς που μας ακούτε, σε εσάς που ξεκινάτε τη νέα σχολική χρονιά. Και βεβαίως εδώ θα είναι το δικό σας πρωινό παρεάκι να σας φτιάχνει τη διάθεση πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο ή εσάς τα ίδια τα παιδιά πριν φτάσετε για να έχετε όραξη μετά για γνώση και συμμόρφωση.
2: Και εγώ στο μικρό Ηλία που πάει μεγάλα νήπια.
0: Γεια σου, ρε Ηλία!
2: Και είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει κάθε πρωί. Πού και αγαπάει το
0: παπαούτε. Ούτε. Παπαούτε, τι ωραίος, ωραίος ο Ηλίας. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αν ψάχνετε κάπως να φιξάρετε την φάση στο σπίτι σας, αν για παράδειγμα κανονίζετε με εμάς τώρα και λέει ότι θα έρθει Τρίτη και αυτή η Τρίτη μπορεί να είναι και η μεγάλη Τρίτη του
2: τώρα.
0: Πάσχα, και εσύ δεν βλέπεις ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, με δουλευταράς, ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί, και έχεις την υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα μάλιστα. Επιτέλους επαγγελματισμός με τον δουλευταρά. Και πάμε λίγο τώρα στο κορίτσι μας.
2: Λοιπόν, το έψαξα βαθιά, γιατί ήθελα να δω αν αυτό που λέμε ότι εμείς οι γυναίκες βλέπουμε πιο πολλά χρώματα ισχύει ή δεν ισχύει.
0: Βλέπετε.
2: Και το βλέπουμε.
0: Βλέπετε.
2: 20% περισσότερα χρώματα σύμφωνα με έρευνες, και όλο αυτό είναι επιστημονικό. Υπάρχει βιολογική εξήγηση. Τα γονίδια για τις γυναίκες που αντιλαμβάνονται κάποια χρώματα έχουν, λέει, δύο περισσότερα γονίδια οι γυναίκες.
0: Αυτό είναι αδικία τώρα. Εγώ τώρα στεναχωρέθηκα που βλέπετε περισσότερα χρώματα εσείς από εμάς.
2: Περισσότερες αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Σε αυτά τα δύο, ναι.
0: Είναι πιο πολύχρωμες, φίλες Κατζόχερη, και αν ζηλεύω κάτι έντονα, ναι, είναι τα χρώματα που δεν υπάρχουν στις μέρες μας όπως υπήρχαν στη δεκαετία του 80, γιατί είναι και της μόδας τώρα αυτό το trend στα social με
2: τα το πώς ήταν, ναι. Λοιπόν, έχουμε χάσει το χρώμα από τη ζωή μας.
0: Ναι, ρε φιλενάδα.
2: Τα ρούχα είναι όλα μπέζ, άσπρο, μαύρο, γκρι. Τα κτίρια είναι όλα μαύρο, άσπρο, έτσι, γκρι. Τα αυτοκίνητα όλοι παίρνουν άσπρο, μαύρο, γκρι.
0: Εσύ την πήρες?
3: Ναι.
2: Μαύρο.
0: Πάρτα.
2: Ναι. Ενώ το προηγούμενο μου ήταν χρωματιστό.
0: Ο παπάς μου πήρε κόκκινο μηχανάκι όμως.
3: Ωραίος.
0: Τσακ ο γάτος. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, το χρώμα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας, και το είχα περάσει κι εγώ αυτή τη ζούρλα με την γυναίκα μου όταν κάναμε τον Αντώνη πριν από 6,5 χρόνια, περάσανε όντως τόσα, που ήθελε το δωμάτιο να είναι τελείως instagramικό. Και μάλιστα είχα πάρει μόνο ένα κρεβάτι που είχε ένα, δύο, τρία συρταράκια, που επειδή ήταν παιδικό το κρεβάτι, είχε κόκκινο, πράσινο, μπλε, στο να τα ανοίξεις. Τα άποψα άσπρα. Δεν μ' άρεσε, λέγω, δεν αρέσει. Αλλά τώρα ευτυχώς το γύρισε. Δεν σας αρέσουν τα χρώματα.
2: Άντε, πάλι καλά.
0: Έλα.
2: Αυτό είναι, παιδιά. Ότι εμείς βλέπουμε περισσότερα χρώματα, κυρίως στο κόκκινο και στο πράσινο. Αλλά αυτό το μήνυμα είναι καλύτερο. Να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας.
0: Βάλτε, παιδιά, χρώμα στη ζωή σας. Τα χρώματα, η μουσική, όλα αυτά μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Η Κριστίνα Αγγιλέρα με τη φωνάρα της, ακόμα πιο πολύ. Εδώ με τους Maroon 5, Moves Like Jagger.

0: Πείτε τα. Και αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Γλυκιά, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι με το παιδάκι του και πηγαίνουν στο σχολείο μαζί. Παιδιά, τι όμορφο είναι αυτό να πηγαίνει στο παιδάκι του σχολείου. Δεν το έχω ζήσει ακόμη, η αλήθεια είναι λόγω της πρωινής εκπομπής, αλλά ωραίο μου φαίνεται.
1: Αλλά θα παραιτηθώ.
0: Όχι, εντάξει, τώρα εσύ έκανες δήλωση σήμερα. Πες κάτι, τι είπε.
2: Ναι, πρέπει να πάει στο αγιασμό του παιδιού της.
0: Όχι, μωρέ, να μην το
1: πω.
0: Τώρα θα σέβεσαι και δεν ήθελα.
2: Γιατί?
0: Μου ήρθε αυτόματα. Ότι είπε ότι θα κάνουμε και τέταρτη χρονιά.
2: Αυτό, ναι.
0: Δεν έλεγε εγώ τρία χρόνια θα κάνω και μετά θα φύγω. Τρία χρόνια. Και τώρα λέει και την τέταρτη να δεις τι ωραία που θα είμαστε μαζί.
2: Και με ένα χαμόγελο το έλεγε σιγουριάς.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Λέει, ναι, εδώ θα είμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και καλημέρα. Εμείς γι' αυτό.
0: Καλημέρα στην Πόπη να πούμε που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και από την Δήμητρα που πηγαίνει στον αγιασμό Δευτεράκι φέτος. Περιμένουμε να σας δούμε το άλλο Σάββατο στην γιορτή. Θα έρθουμε εκεί στη Θέρμη, στο Μασούτι εννοούν λογικά.
1: Βέβαια.
0: Αν μπορείς, πες λέει τη βρωμερή 40 ποδαρούσα που τρελαίνεται και γελάει. Βρωμερή 40 ποδαρούσα. Σκάτσο, κύριε. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα που είμαι στο λεωφορείο, βλέπω τον κόσμο. Λέει 9 στα 10 άτομα, άσπρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι. Παιδιά, είναι έτσι. Δεν λέμε χαζομάρες. Έχουμε τσεκάρει και αυτό που λέγαμε και για το αν θα πρέπει να έχουν ίδια ενδυμασία. Και το ρωτάμε πλέον και στο Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τον γκάλο που έχουμε βάλει. Η ίδια ενδυμασία στο σχολείο. Ναι, όχι. Να είναι χρωματιστή, όχι ασπρόμαυρη.
0: Να είναι χρωματιστή. να έχει μια πινελιά. Τέλος πάντων, έστω ένα μπλε, ένα γαλάζιο, κάτι.
1: Κάτι, ένα κίτρινο.
0: Ένα πρασινάκι, ένα κίτρινο. Κάτι, παιδί μου,
1: κάτι
0: να...
1: ωραίο.
0: Αυτό. Και να πάμε γρήγορα στον σκατζούλη μας, γιατί δυσκολεύτηκε σήμερα στα κουτσοπολιά. Ναι, όλοι μιλάνε για το μαζονάκι, θα μου πεις, ναι.
2: Λοιπόν, Spice Girls. Οπα. Ενιγματικό κάλεσμα, ναι, στους θαυμαστές πυροδοτεί σενάρια για μια ενδεχόμενη επιστροφή τους. Το συγκρότημα ανακοίνωσε και δημοσίευσε μια αγγελία που απευθύνεται σε θαυμαστές με ικανότητες στο τραγούδι και το χορό, χωρίς βέβαια να εξηγεί αυτό το σκοπό τους. Έτσι, το 2000 είχαν διαλυθεί οι Spice Girls.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ξαναενωθούν τώρα με καινούργια άτομα.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ναι. Το ξαναλέγαν αυτό και τελικά η Βικτόρια δεν συμφωνούσε και δεν
0: συμφωνούσε.
1: Έγινε.
0: Τώρα όμως μπορεί να συμφωνήσει, ρε παιδί μου.
2: Γιατί λέει η Βικτόρια τα παιδιά μου, ναι, τα πάντρεψα, δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Αυτό είναι τώρα παιδιά... το ένα θέμα και το, ναι, άλλο είναι ότι έγινε μεγάλος χαμός στην Αμερική με την Μαντόνα, η οποία πήρε πρωτιές, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια έχει ξαναγεννηθεί κι αυτή. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα με τις Spice Girls δεν το πιστεύω.
0: Εμένα μου αρέσουν τα κορίτσια να ξαναγίνουν.
1: Εμένα μου αρέσουν.
2: Εγώ θέλω.
1: Είναι πολύ ντίβες πια για να είναι όλες μαζί.
2: Λοιπόν, πάμε και στην ηθοποιό Donna Mills.
0: Έλα.
2: Που την έχουμε γνωρίσει σε σαπουνόπερες όπως The Secret Storm, General Hospital. Πλέον βέβαια είναι στα 85 της και τι έκανε τώρα.
0: Μα να σου πω κάτι. Ναι. Από όλες τις ειδήσεις για 85χρονα θα μας μιλήσεις.
2: Ναι, ναι, γιατί. Ξέρεις τι έκανε αυτή. Αλλάζει καριέρα.
0: Τι έκανε.
2: Έκανε Only Fans.
0: Ωπα ρε φίλε,
2: στα 85 της.
0: Ναι.
2: Άμα τη δεις πώς στέκεται.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκάτσο, κύριε, άκουσε λίγο τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω τώρα age shaming, πώς τέλος πάντων το λένε αυτό.
1: Shaming.
0: Αλλά εκεί φτάσαμε. Στις 85. Πάρε 25, πήγε 35, 45, όλο και ανεβαίνει.
2: Με περιουσία όλο... όμως.
0: Ξεπερνά τα όρια. Το γράφει στον δρόμο, έως 80 πάνε. Με περιουσία, ρε φίλε.
1: Είναι ακόμα... και πρικοθύρας. Είναι και πρικοθύρας, κορίτσια.
0: Ντροπή σου, ρε φίλε. Ντροπή σου, πραγματικά.
2: Ρε, τι σκέφτονται τα κορίτσια και κάνουν στα 85.
0: Ρε, παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Πηγαίνουμε σχολείο. Μαμά, Χαρά και Γιώργος. Καλή σχολική χρονιά με υγεία και χαμόγελα. Γεια σου, Χαρά.
1: Και
0: μου.
1: Στην Εμέλεια, να πούμε, περιμένει, ναι, το σχολικό να πάει στο σχολείο. Καλή χρονιά.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε όλες οι οικογένειες.
3: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
4: Πριν να έχεις ένα μπόσκο.

0: πρωινό παρεάκι, ο Bill Nikes με την Boss Crew. Αυτό είναι το πρωινό του Zoo Radio και σήμερα με πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολλά μηνυματάκια και φέτος στις ΔΕΘ να πούμε ότι θα πάει μια βόλτα όλος ο κόσμος και εκεί θα είναι και η Zenith που θα μας δώσει ενέργεια για όλη μας την πόλη.
1: Με παρουσία δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο home run, να ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments, αλλά και να δοκιμάσουμε τις γνώσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith είναι στην ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Και να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Μαρία, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Αν και τα παιδιά μου είναι φοιτητές, ναι, είμαι υπέρ σε ένα ομοιόμορφο ένδυμα, διότι υπάρχει ανταγωνισμός και τα μεγάλα brands, λέει, και όλα τα σχετικά. Συμφωνούμε 100% και λίγο τα καουριτσάκια έχουν ξεφύγει παραπάνω, λέει το Μαράκι. Καλημέρα, παιδιά. Σκατζόχυρε, πρόσεχε, γιατί μετά το MILF έρχεται και το GILF και μετά και το PILF.
1: Πάπα, τι είναι?
0: Πάπα, I like. Βοήθειά σου, τέκνο. καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα, Ζουρνάδες. Ωραίος και παλιακός. Αυτό το λέγανε με πολύ παλιά. Θυμάσαι, Σκάτς. Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Την αγάπη μας, παιδιά, και στη Θράκη που ακούει Zoo Radio. Έτσι, στον Metro FM, την αγάπη μας. Και στον φίλο μας τον Ακύλα που μας έχει πει και θα το ξαναπεί. Τον Σκάτς θα το βάλουν μέσα για αρχαιοκαπηλεία. Και στην Ιωάννα μας, επιτέλους φθινοποριάζει σιγά σιγά και το σουκού φαντάζει πιο ελκυστικό για ξάπλες, χουχούλιασμα και όλα τα σχετικά. Και να πάμε λίγο με την κίνηση να ασχοληθούμε τώρα, γιατί ο Σκάτς έκανε όχ όταν άνοιξε το χάρτη.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πιάνουμε άλλη μεριά τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στην Μπρασάκη, Τζον Κένεντι, Μεγάλο Αλεξάνδρου, δηλαδή εκεί στην περιοχή Πουρνάρη. Γίνεται μια σφαγή, υπομονή η οδηγή. Περιφερειακό, ταλαιπωρείται από δύο ατυχήματα, ένα 40 εκκλησίες και ένα Σικές.
0: Ναι.
3: Οπότε και εκεί χρειάζεται υπομονή. Κίνηση έχουμε και στο ύψος Τριανδρίας και στο ύψος Πολύχνης. Το κέντρο κινείται καλά. Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ούτε η Εγνατία ούτε η Μοναστηρίου. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει τα θεματάκια της και στα δύο ρεύματα. Βασιλείου Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται όμαλα.
0: Ναι.
3: Οπότε γενικά το κέντρο είναι καλά. Τα γύρω-γύρω έχουν προβλήματα.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, παιδιά, σας έχουμε λατρεμένο τραγούδι από το καλοκαίρι που μας έφυγε. Το
3: Τσίκο!
0: Το Μιτσίκο και φυσικά τον διαγωνισμό που θα τραγουδήσουμε σήμερα, Κουρκούλη, για να κερδίσετε 50 ευρώ δωροεπιταγή από τα TGI Friday.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως,
9: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
10: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
20: Και τώρα... Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
21: Bill Nackis and

0: Είναι σήμερα το τραγούδι «Κομματάρα» από το παρελθόν, από τον Νικόλα τον Κουρκούλη, ο οποίος σάρωνε εκεί με αυτό το ωραίο το ζωνάρι που έβαζε πάντα και ήταν σαν νησιώτης. Νίκος Κουρκούλης, τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια που κάναμε και με αυτόν. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον ένα και μοναδικό Χαμπίμπι.
1: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια, πίκρα και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Αυτό που κλείνει στο δεξί το μάτι και τραγουδάς έτσι στραβά. Ναι ρε φίλε, πραγματικά που είστε παιδιά.
1: Σε να βλέπω τον κόσμο κάτι.
0: Πάμε για άλλα.
2: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια, πίκρα και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Άμα σας λέω ότι είστε μπουμεράδες, καλά σας λέει γριές ο άλλος. Στα παλιά είστε αλάνια. Κυρίες και κύριοι, αυτό θέλουμε να ερμηνεύσετε σήμερα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή για τους ακροατές του Zoo Radio από τα TGI Fridays.
2: Τα οποία είναι υπέροχα, καταπληκτικά. Πηγαίνουμε, απολαμβάνουμε δροσερά κοκτέιλ και τις απίστευτες γεύσεις.
0: Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε στην πρώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
3: Είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Για πες το όνομά σου.
3: Κέλλη.
0: Κέλλη. Οκ, λοιπόν, είπε Κέλλη, έτσι?
2: Ναι, Κέλλη. Είπε Κέλλη.
0: Ναι, δεν έχει καλό σήμα όμως, και αν τυχόν χαθείς, δεν θα φταίμε εμείς που δεν θα μπορέσουμε να σε ψηφίσουμε. Προσπάθησε να μείνεις λίγο εκεί, θα σε κρατήσω στην αναμονή. Ωραία. Για να μπορέσεις να βρεις ένα πρόβλημα. Να λύσεις το πρόβλημα, μάλλον. Πάμε στην δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Όνομα?
4: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη μου, εσύ έχεις καμπάνα, φωνή και σήμα, οπότε είσαι πανέτοιμη για να τραγουδήσεις.
4: Πανέτοιμη.
0: Πάμε, Αφροδίτη μου.
4: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάποιο χτύπια, πικρά και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Δεν μου λες είσαι τραγουδίστρια?
2: Ναι.
0: Είσαι τραγουδίστρια?
4: Όχι.
0: Όχι, τραγουδάς σαν τραγουδίστρια, Αφροδίτη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι ιδιωτική υπάλληλο.
0: Του τα τραγουδά εκεί ή του τα γράφει, ιδιωτική μου υπάλληλο?
4: Τραγουδάω.
0: Μπράβο, γλυκιά μου. Ευχαριστούμε που πήρε. Θα ακούσει το αποτέλεσμα σε λίγο. Να πάμε και στην πρώτη γραμμή, η οποία πρέπει να έχει συμμορφωθεί λογικά το σήμα. Έλα.
5: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Κέλλη μου, ναι, είσαι έτοιμη να τραγουδήσει, αγάπη μου?
5: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε.
5: Τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδιο χτύπια, πικρά και χαρά, μαζί σου ήπια, τώρα μοναξιά.
0: Ναι, ναι, και στο κελάκι μας το λέω. Μπράβο, μπράβο και στις δύο. Και τώρα τα δύσκολα έρχονται από εμάς. Πρέπει να ψηφίσουμε, φίλε Σκατζόκυρε, ξεκινάω με εσένα.
1: Θα πω το νούμερο ένα, την Αφροδίτη.
0: Η Νάνση.
2: Και εμένα η Αφροδίτη μου άρεσε.
0: Άρα εγώ πάλι περισσεύω που μου άρεσε το νούμερο 2, η Κέλλη. Εντάξει.
2: Μ' άρεσε, είχε και έκο, είχε και.
0: Είχε και έκο, φορούσε και το λαμέτο το φόρεμα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Αφροδίτη μου, είσαι εσύ που παίρνει το δώρο σήμερα και μπράβο σου. Μπορεί να τηλεφωνήσει τώρα, μιλήσει με την Νάνση για να σου το δώσουν. Κέλλη, τι να κάνω, αγάπη μου, δεν σε θέλανε. Εγώ, να, εδώ μαζί σου ήμουν.
1: Πλάκα κάνω. Ξαναπάρε, Κέλλη.
0: Ξαναπάρε, Κέλλη μου, τη Δευτέρα.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Άλλωστε δεν μπορεί. Μέσα στη σεζόν όλοι θα κερδίσετε κάποια στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Η τεράστια τραγουδάρα, εντάξει, τώρα εδώ τη δώσανε ένα push λίγο με την Bebe, αλλά δεν έχει ανάγκη αυτό το τραγούδι να το πουσάρει κανείς, διότι από μόνο του είναι κροτίδα. Και επειδή μιλάμε για κροτίδες τραγούδια, σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε σημαίνει στις 10 ακριβώς. Έχουμε τη Μεθαύριολαντ με χάος επιτυχίες, τα καλύτερα χορευτικά όλων των εποχών. Τώρα, να σου λέω, τι ήθελες να μου πεις.
1: Ήθελα να σου πω, Βασίλη, ότι σήμερα θα πάρουν τη λίστα τα παιδιά και πού θα πάνε με τις καινούργιες τους λίστες μαζί με τους γονείς. Τα Mosaic Stores.
0: Ναι, βρε φιλενάδα, εκεί θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τα παιδάκια μας, για δωράκι, για τα βαφτιστήρια μας, για οτιδήποτε, για τη νέα σχολική χρονιά. Σε ένα σημείο, τα Mosaic Stores είναι φανταστικά, είναι τέλεια. Με τεράστια ποικιλία σε τσάντες, τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμα.
1: Και φυσικά με επιλογές για κάθε γούστο, έτσι, αλλά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί η λίστα είναι μεγάλη. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, αλλά και online στο mosaicstores.com.
0: Back to school και όλα στα Mosaic Stores με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλημέρα στην φίλη μου την Φένια που είναι εδώ και σήμερα. Μπίλ, ετοίμασε τον Σκάτς, λέει. Θα του κάνω κονέ με καμιά φίλη μου. Ξύρισέ τον, στόλισέ τον.
2: Λουλούδι να με κάνει.
0: Κάτσε λίγο.
2: Λουλούδι.
0: Έτσι, με αυτά που δήλωσες πριν, νόμιζα θα πεις, Φένια, ετοίμασε το Σκάτς, το κάνω κονέ με τη γιαγιά μου. γιατί αυτά έλεγε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Εύα που είναι εδώ. Καλή σχολική χρονιά και επίσημα κουράγιο, γονείς. Εμένα ήδη με ρώτησε πότε ξανακλίνουν τα σχολεία. Φιλιά πολλά. Βούλα μου, θα πάνε, θα περάσουν τόσο τέλεια, σου το λέω εγώ, και μετά θα λένε δεν θέλω να γυρίσω σπίτι, δεν θέλω να κάτσω όλο ημέρο. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και γονείς. Άλλη σχολείο και άλλη στο δρόμο για διακοπές, παρέα με το Zoo Radio. Όνα σου!
2: Αυτά είναι.
0: Καλά να περάσετε, βρε. Τι ψάχνεις εκεί στο κινητό σου, Νάνση?
1: Ψάχνω νύφη για το Σκάτς. Βρήκα μια 96χρονη η οποία είναι από την Ιαπωνία και αναγνωρίστηκε επίσημα ως η γυρεότερη gaming YouTuber στον κόσμο.
2: Α, παίζει και παιχνίδια, ωραία.
1: Ναι, θα παίζετε μαζί. Κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη gaming YouTuber. Ξεκίνησε να παίζει από το 1981. Καταλαβαίνεις, η εμπειρία της είναι πολύ μεγάλη.
2: Άμα δίνετε και cosplay, ακόμα καλύτερα.
1: Θα περάσετε καταπληκτικά.
0: Ωραία, ωραία. Παιδιά, καταπληκτικά θα περάσουμε τώρα και με το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου που έρχεται στο ραδιόφωνο σας.
2: Πρώτη μέρα σχολείο σήμερα, αγιασμός. Οπότε μετά τον αγιασμό μαζεύονται γονείς, παιδάκια και όλοι μαζί να γνωριστούν. Ένας χαβαλές όμως μπαμπάς πάντα υπάρχει. Έτσι,
0: πάντα έτσι.
2: Ένας χαβαλές εκεί που κάθει και μιλάει με τους άλλους, λέει: Πω, λέει, τι άσχημο αγοράκι είναι αυτό. Πετάγεται. Η κόρη μου, λέει. Νο, κοιτάει αυτός, λέει: Συγγνώμη, λέει, δεν ήξερα ότι είσαι ο μπαμπάς της. Η μάνα της είναι.
1: Ντροπή σου. Δεν τράβηκε. Τέτοια μέρα να φέρεις τέτοια.
0: Ήταν αυτό ωραίο.
1: Γελάς και εσύ.
0: Μα ήταν η μάνα.
2: Γίνονται στο

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
13: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
17: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Zoo News.
9: 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και το Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκη. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία προκάλεσε το θάνατο δύο γυναικών. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων. Και το όνομα της Αμερικανίδας Superstar, Taylor Swift, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swifty Phylus.
11: Καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: Κίνηση.
9: Στο περιφερειακό θα βρείτε κίνηση στο ρεύμα που κινείται ανατολικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε. Έλα και οι τελευταίοι να ξυπνάτε, εσείς που έχετε αγιασμό στις 10 ή λίγο πιο μετά. Έλα, γιατί δεν περιμένει ο παπάς. Ο παπάς θα έχει το βασιλικό στο χέρι και θα είναι εκεί για εσένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια μας, στους εκπαιδευτικούς μας, υπομονή, έτσι, στους ανθρώπους που εμπλέκονται με το σχολικό σύστημα τα ίδια. Παιδιά, κουράγιο είναι το ωραιότερο πράγμα. Αχ, να ξαναπηγαίναμε σχολείο,
2: φίλες Κατζόκυρε. Πώς μ' αρέσει.
1: Όλα τα τραγούδια με το σχολείο, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Τι ωραίο, έτσι. Το ας ξαναγινόταν αυτά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα, τη Άννα Σβήση. Ωραία, ωραία, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Νανσούλα μου, τι έχουμε σε αυτή την ώρα,
3: λοιπόν,
1: του σοου?
3: Ναι, αυτή την ώρα έχουμε το Ζορζ Μουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω ιαπωνικά κόλπα που θα σας κάνουν πολύ επικίνδυνους.
1: Μπράβο.
3: Έχουμε την τσάντα, μια σχολική τσάντα 50 ευρώ από τα Mosaic Stores για εσάς, έναν διαγωνισμό μόνο για εσάς. Και έχουμε φυσικά και το στοίχημα από το Σκατζόχυρο.
1: Και το Viber του ραδιοφώνου
2: 6931-908-908.
1: Και να σας πω βεβαίως ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και η ερώτηση είναι μία: τι θα κάνουμε αύριο Σάββατο στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη στις 9 η ώρα, Νάνση μου?
3: Το περιμένω πώς και πώς. Είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Είναι η μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο.
1: Με φοβερή ενέργεια, μουσική, χορό, δώρα. Τίποτα δεν θα λείψει από αυτή τη βραδιά και η είσοδος μάλιστα είναι ελεύθερη για όλους. Και αν αναζητάτε περισσότερα μεγάλα events και μοναδικές εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να ανακαλύψετε τα πάντα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Από τον Κυριάκο, λέει Σκατζόχυρο, το ανέκδοτο ήταν όλα τα λεφτά.
2: Όντως.
1: Η Μαρία Σοφία είναι μαζί μας. Ο Τζόρτζ, η Φένια που έχει το προξενιό εδώ, λέει: σου αρέσει μία που ανεβάζει στα story, το έχει καταλάβει. Ναι. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας. Τελικά ο δολοφόνος του καλοκαιριού συνελήφθη. Συνεχίζουμε τα μπάνια μας. Κυριακή θα γίνει χάος. Σου το λέω, Γιώργο. Πώς είναι. Ο Αλέξανδρος, να το λέμε Ζαροσκάτς γιατί του αρέσουν οι ζάρες.
3: Έλα, ρε. Έλα. Δεν τρέπεσαι.
1: Και η Φρόσο είναι εδώ. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα.
2: Παιδιά,
1: τι ωραία που είμαστε παρεάκι πάλι. Τι ωραία που ενωθήκαμε έτσι όλα τα κοκλάκια στο Ζουρέντιο.

0: για τη μαμά και τον Αντώνη που ακούνε το σόου τέτοια ώρα. Και η μαμά ζηλεύει σήμερα τον Αντώνη που ξεκινάει το δημοτικό, το αγαπημένο του σχολείο, της μαμάς που δεν πάει. Και ο Αντώνης θα περάσει τέλεια την
1: να
0: αγάπη μας.
1: Φανταστικά, Αντωνάκη.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Λίγο να πάμε στο Ζόλς Μουνιέ τώρα. Ζόλς.
2: Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα στους γονείς και τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστούν τα παιδιά και οι γονείς. Πώς είμαστε σήμερα εκεί στη Λάρισα?
2: Είμαστε πολύ όμορφα. Κάνει ζέστη ακόμη, Βασίλη μου. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Σου είπα, Κυριακή έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού.
2: Δεν το θέλω καθόλου.
0: Θα έρθει τώρα και να τον υποδεχθεί.
1: Μα τι τρελώσε και εσύ. Μια δεν θες τη ζέστη, μια δεν θες το δολοφόνο.
2: Τι να κάνω.
0: Έχει τρελαθεί με τους δολοφόνους της μόδας που βλέπει και συναντάει κάθε μέρα εκεί στη Λάρισα.
2: Και τώρα που είναι και τα σχολεία ανοιχτά που ανοίγουν, θέλω να πω και μια παράκληση στους γονείς. Να τα δίνετε βρε λίγο όμορφα τα παιδιά σας. Δώστε τα ένα στυλ ωραίο να πάνε. Μην τα βάζετε. Άιντε, άνοιξε το σιρτάρι, πήρε ένα παντελόνι, πήρε ένα μπιζάκι, το έβαλε, το έστειλε.
0: Και μάλιστα μου είχε πει μια φορά που μιλούσαμε ότι συμφωνείς και εσύ ότι πρέπει να υπάρχει μια στολή ή τέλος πάντων όμοια ενδυμασία στο σχολείο.
2: Ναι, είμαι σύμφωνος σε αυτό, Βασίλη. Όχι όμως τα παιδιά να αισθάνονται άσχημα όταν
0: έτσι,
2: το φορούνε.
0: Μπράβο, σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή θα φοράνε τα ίδια, αλλά να έχει ένα ωραίο στυλ. Έτσι, είναι ωραίο και για το αγόρι και για το κορίτσι.
0: Μου γράφει εδώ ο Παύλος, έτσι κι αλλιώς ρε παιδιά, τα αγόρια όλα μαύρα φοράνε, λέει, και τα ίδια μαύρα παπούτσια. Όλα τα αγόρια σχεδόν στολή φοράνε. Τέλος πάντων, στα δικά μας.
2: Στα δικά μας, πάμε τώρα λίγο να πούμε κάτι πιο sick. Ναι. Να πούμε παπουτσάκια φθινοπορεινά, οικονομικά και ταιριάζουν και μια όλα τα ρούχα. Έτσι είναι κομψά.
0: Ναι.
2: Έχουν διαχρονικές επιλογές και αυτά είναι τα μπαλαρινέ και τα loafers.
0: Ωραία.
2: Θα προτείνω τώρα εγώ σχεδιάκια για τα δύο. Υπάρχουν τα loafers τα οποία είναι flat. Να τα προτιμήσετε αυτή την εποχή.
0: Ναι.
2: Επίσης τα μπαλαρινέ θα κυκλοφορήσουν με leopard print. Είναι πολύ της μόδας. Γυρίζουμε σιγά σιγά έτσι αυτά τα φθινοπορεινά τα χρωματάκια. Υπάρχουν τα δερμάτινα loafers. Είναι για βραδινή έξοδο θα πω.
0: Mm-hmm.
2: Και τέλος τα δερμάτινα μπαλαρινέ με, εδώ κάνουμε μια, μια καινούργια πινελιά.
0: Μια τομή.
2: Δώσαμε, ναι, ένα τριπλό λουράκι εδώ.
0: Έλα.
2: Ενώ είχε ένα κούμπομα συνήθως.
0: Ναι.
2: Τώρα βάλαμε τρία κούμποματάκια.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Για τα κούμποματάκια λοιπόν μιλάει πάλι ο Ζόμς μου.
2: Α, καλέ, αυτά τα
0: σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα.
2: Τι
0: είσαι,
2: ωραία και
0: είσαι
2: αυτά,
0: και εσύ μερικές φορές.
2: Τα ξαφνικά αυτά.
0: Σατανάσχεση.
2: Τι να κάνουμε, αυτό ζούμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε, Ζόλς Μουνιέ. Ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Μερακλείς τελικά και ο Ζόλς Μουνιέ. Τώρα, 50 Cent, επειδή το μελετήσαμε εχθές το τραγούδι, γιατί παίζαμε τον Gucci του συγχωρεμένου Μαζονάκη. Λέμε να βάλουμε και το αυθεντικό, αυτό στο οποίο

0: Εδώ είμαστε και σήμερα ο Bill Nikes με την Boss Crew, ο Τόδωρος Χατζόκυρος.
1: Εδώ είμαστε, αγόρι καλημέρα
0: μου, Νάρση Βλάχου.
2: Καλημέρα σας.
0: Την οποία περιμένει για τα ιαπωνικά κόλπα στο σεξ, γράφει εδώ
2: δεν
0: ο φίλος μου ο Παναγιώτης.
2: Δεν είπα σεξ.
0: Συγγνώμη, μπερδευτήκαμε κι εγώ και ο Παναγιώτης.
2: Ιαπωνικά κόλπα.
0: Συγγνώμη, εμείς καταλάβαμε λάθος τώρα. Αν έχει χαλάσει η συσκευή μας, αν έχουμε κάποιο θεματάκι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το φιξάρουμε, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service και κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
2: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Το δεκάμινη εγγύηση, πλήρης υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση και μάλιστα επισκευή ακόμα μέσα σε μία ώρα. Όλα αυτά τα φέρνει σε σένα η Vodafone και βεβαίως σου το λέει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Στο vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα, αλλά καλύτερα έτσι για να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους. Μπορείτε να περάσετε και μία βόλτα από κάποιο κατάστημα της Vodafone. Φιλαράκια μου όμορφα, να σας δώσω και πάλι εγώ το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και να σας πω ότι από την Δευτέρα ξεκινάει και πάλι το Beat the Bomb, το οποίο έρχεται να μοιράσει μετρητά. Πέρυσι μοιράσαμε 10.000 ευρώ.
2: Πω, παιδιά.
0: 10.000 ευρώ μετρητά μοιράσαμε. Πέρυσι το ίδιο και περισσότερα. Υποσχόμαστε και φέτος με την εταιρεία Δημάκης από τη Δευτέρα. Και πάλι βάλτε το στο πρόγραμμα. Η πρώτη περίοδος για τους τρεις πρώτους μήνες, το Beat the Bomb θα παίζεται σίγουρα στις 10 παρά 20, έτσι, ναι, στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Και τώρα
2: πριν τα ιαπωνικά κόλπα.
0: Γιατί πριν τα ιαπωνικά κόλπα?
1: Όχι, αυτό περιμένω.
2: Θα πούμε τα ιαπωνικά κόλπα, αλλά να σας πω κάτι σύντομο, γιατί έχουμε και local news και σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία για τα ημισκούμπρια, για όλους,
0: ναι,
2: εμάς,
0: ρε φίλε,
2: τους millennials και τους νεότερους που τα έχουν μάθει. 30 χρόνια επιτυχίας μετά από sold out εμφανίσεων σε Αθήνα αλλά και σε Κρήτη, έρχονται σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Όσοι δεν πήρατε εισιτήρια, λυπάμαι γιατί νομίζω ότι είναι sold out. Όσοι πήρατε θα περάσετε καταπληκτικά, προβλήτα
0: Β12. Τώρα λοιπόν κατάλαβα πώς έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σαν μιλτσόντα. Έχω για παρέα το φιλατό τη μάρα. Τι ωραίο τραγούδι.
2: Τι ωραία
0: το στη δισκοτέκ μου το βάλω.
1: Να το ακούσουμε.
0: Α, εσύ τις βάζεις. Τι έχω κασέτες έχω μέσα και πετάξω. Μα μερικές φορές ρε εσύ σκάτς.
1: Εδώ μήπως το πικτρολογείς και το βάζεις εύκολα.
0: Άι τώρα τέτοια ώρα.
2: Λοιπόν, και τώρα οι ιαπωνικά κόλπα που θα σας κάνουν πολύ επικίνδυνους. Νούμερο 1. Μείνετε ψύχραμοι όταν κάποιος προσπαθεί να σας προκαλέσει. Τίποτα δεν αφοπλίζει ένα χειριστικό άνθρωπο πιο γρήγορα από το να κρατάς τα συναισθήματά σου εσύ.
0: Ναι.
2: Ο θυμός σου τον τρέφει. Αν εσύ σιωπήσεις, θα τον αφήσεις νηστικό. Θα τον αφήσεις με την ώρα, δεν θα μπορέσει να μαλώσει.
0: Σωστό.
2: Νούμερο 2. Μην εξηγείτε ποτέ υπερβολικά τον εαυτό σας. Όταν πρέπει να εξηγήσετε, φαίνεστε ένοχος. Πείτε μία φορά την αλήθεια και σταματήστε να μιλάτε. Και τέλος, μάθετε να λέτε όχι χωρίς να δικαιολογείτε. Δεν χρωστάσαι κανέναν να εξηγήσεις για τα όρια σου. Θα έρθεις εκεί. Όχι.
1: Όχι.
2: Τελεία.
0: Ναι, εγώ το έχω το λάθος μου είναι ότι θέλω να εξηγήσω για να...
2: Εξηγήστε μου λίγο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί λέω, νιώθω ότι...
2: Ένοχος.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να νιώθεις ένοχος.
1: Ναι, θέλω να έρθω, όχι.
2: Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί, δεν, κάτι γίνεται. Όχι. Το ναι, όχι είναι απάντηση.
0: Ναι, θα σου πει ο άλλος όμως, γιατί ρε φιλαράκια δεν έρχεσαι, ας πούμε, γιατί αγάπη δεν έρχεσαι.
2: Δεν μπορώ.
0: Πω, πω. Είναι σκληρή γυναίκα
1: είναι,
0: τελικά. Γι' αυτό, ξέρεις κάτι, γι' αυτό έχω πολλούς άντρες εδώ θαυμαστές της.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί οι βιτσιόζοι που θέλουν να
2: επιδείξουν. Τη
1: σκληρή γυναίκα δίπλα τους.
0: Δηλαδή, αν γίνεται και να τους χαρακώνει λίγο στην πλάτη. Είναι με τα νύχια να τους κάνει κράτς και να πονάνε και να λένε ναι, Νάνση, χρεοκόπησέ με.
1: Αυτό θέλουν οι πολλοί.
0: Ναι, φιλαράκι μου, ναι. Αυτό θέλουν.

0: τραγούδι σε λίγο θα σας δώσουμε πάλι μια σχολική τσάντα, να σας το πούμε αυτό, από τα Mosaic Stores. Οπότε μην αλλάζετε συχνότητα. Ακούστε το ραδιόφωνο σας, το αγαπημένο σας, τον Zoo 90,8. Να πεταχτούμε όμως μια βόλτα και μέχρι τους δρόμους.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Τα βλέπω πολύ όμορφα και έξω. Ο περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και τα δύο ρεύματα είναι καθαρά. Υπάρχει όμως ένα ατύχημα στο ύψος Άνω Τούμπα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν σας δημιουργεί καθυστερήσεις.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και αυτή κινείται πλέον ομαλά, όπως και η Βασιλή Σόγας Βασιλέως Γεώργιου. Η Τσιμισκή λίγα θεματάκια έχει στα Φανάρια Χάνθη, ελάχιστα βέβαια.
0: Ναι.
2: Εγνατία Μοναστηρίου κινούνται τέλεια, ενώ η Λαγκαδά θα αντιμετωπίσει προβλήματα Φανάρια Δικαστηρίων και Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Βαρδαρίου, καλημέρα στην γλυκιά μου την Κέλλη που είναι εδώ και σήμερα. Μπιλ, ποιο είναι το τραγούδι, λέει, τον Ιμισκούμπρη που τραγούδησες μόλις τώρα? Η Τσόντα.
3: Τι δεν κατάλαβες?
0: Τώρα λοιπόν κατάλαβα πως έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σε μια τσόντα. Θα έχω για παρέα το φίλο τον Μπιλάρα. Κάτι τέτοιο λέει, και με τσατσάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Είναι από τα ωραιότερα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Με φοβερό έξυπνο στίχο. Αυτό που πάντα ήταν το θέμα με τα παιδιά, με τους ημείς, ότι βγάζανε καταπληκτικό στίχο.
3: Και πόσο μπροστά, 30 χρόνια πριν.
0: 30 χρόνια επιτυχίες. Άλλωστε ήταν το πρώτο δίσκο, τον είχαν ονομάσει 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Αναστασία που είναι εδώ. Τόσα λέει μετρητά και τόσες συμμετοχές και τίποτα, άτυχη είμαι. Για να δούμε, λέει, θα πιάσουμε λεφτά στα χέρια μας φέτος. Συνταγογράφηση για γονείς. Απαραίτητα ένα κοκτέιλ την εβδομάδα. Ξεκινάμε γονείς. Καλή μας επιτυχία, καλή παθητική χρονιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάνο που είναι στην παρέα μας. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
9: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
12: Γκολ? Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Living.

0: υπέροχο τραγούδι Παπαούτε. Ξέρω ότι το λατρεύετε όλοι σας αυτό. Μου στέλνετε μηνύματα συνέχεια για την αγάπη. Και βεβαίως και αν το έχουμε μεταδώσει αυτό το καλοκαίρι του 2026. Τώρα τελείωσε το καλοκαίρι. Η Νάνση στεναχωρέθηκε. Τα παιδιά σταματήσανε τις διακοπές και αυτά. Λίγο στεναχωρέθηκαν όμως από σήμερα. Είναι χαρούμενα αφού ξαναρχίζουν τα σχολεία και βρίσκουν όλες τους τις παρέες. Και αυτό είναι το μαγικό όταν επιστρέφει στο σχολείο και θέλει και μια καινούργια τσάντα. Σχολική τσάντα. Και που θα τη βρει αυτή φυσικά στα Mosaic Stores.
1: Εκεί θα τη βρούμε, όπως βρίσκουμε και όλα τα σχολικά στα Mosaic Stores, που βρίσκουμε κασετίνες, τετράδια, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα, και ο διαγωνισμός έρχεται. Αρκεί να μας πείτε τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρείτε εκεί. Πρέπει να μου πει ο Σκάτς ένα νούμερο από το 1 έως και το 7, εκτός από το 3 που λέτε κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το 5 σήμερα.
0: Α, θα μου πει το 5 σήμερα.
2: Το 5, ναι.
0: Καλά να πάθω. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Έτσι, θα σας κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση και βεβαίως θα αρπάξετε την τσάντα από τα Mosaic Stores. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε στη δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε στην τρίτη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Την τέταρτη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Και η τελευταία γραμμή που παίρνει σήμερα το δώρο, ποια είναι εδώ, ναι, παρακαλώ.
6: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλουμε τρία σχολικά είδη.
6: Τρία σχολικά είδη. Σβήστα, ταξίστρα, μολύβι.
0: Πολύ ωραία. Αγαπημένη μου, το όνομά σου.
6: Πάτη. Με δύο τάφ και ύψιλον.
0: Από πι, όπως λέμε, πεπόνι, πάτη.
6: Έλα ρε, πεπόνι με έκανε. Αν σου πω ότι βγαίνω από το Παρθένα, αλλά στο σχολείο είχα θέματα, οπότε τι να σου πω τώρα.
0: Κοίταξε, βγαίνω από το Παρθένα, σε λένε Πάτη, δεν ξέρω, είσαι πολύ σεξουαλικιά με αλφα, πάντως να το ξέρεις.
6: Είσαι μαλλιτές, δεν είχα την
0: ιδιαίτηση, τέλος πάντων. Εγώ φταίω.
1: Άρε Πάτη, τι τράβηξες, φαντάζομαι, και η μαμά μου Παρθένα στο όνομα.
0: Στο όνομα, λογικά.
6: Είδες, ταυτίζεται η γυναίκα. Τι ναι, να σου πω. Ναι. Και οπότε το πάτη μου έμεινε τώρα.
1: Σου έμεινε το πάτη.
0: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ και να μιλήσω. Γιατί προφανώς για να πάρεις για σχολική τσάντα, παιδάκι θα έχεις δίπλα σου. Ποιος θα τη φορέσει την τσάντα?
6: Ο γιος μου, είναι τετάρτη δημοτικού.
0: Α.
6: Πήρε και ο ξάδερφός του μέρος, η αδερφή μου δηλαδή.
0: Ναι.
6: Και του την έδειχνε τέλος πάντων και μετά λέω άντε προσπαθήσω κι εγώ.
1: Μα τι τυχερή οικογένεια.
0: Μα τι πάτη που είστε, μα τι πάτη. Μα τι πατάρες που είστε.
1: Τώρα τα
0: θέλες. Τα θέλει ο Κισένας ή ο, να μην πω τώρα πάλι την ίδια λέξη.
6: Έλα.
0: Έλα, είστε τώρα πάρα πολύ τυχεροί, συγγνώμη. Βαράτε τηλέφωνα αδυσόπιτα για αυτό το διαγωνισμό. Και πήρατε δυο ξαδέρφια και κερδίσατε.
6: Εγώ πρώτη φορά πήρα μέρος σε εσάς σε διαγωνισμό. Η αδερφή μου σας ακούει φανατικά.
0: Κατάλαβα, στη ζωή σου.
6: Βλέπετε ότι το μετέφερε, το μετέδωσε και ξεκίνησα κι εγώ.
1: Έτσι, από στόμα σε στόμα η διαφήμιση.
0: Όχι, μπράβο. Θα σου πω πραγματικά, όχι, μπράβο και όχι συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που έχεις κερδίσει κι εσύ. Οπότε, πώς είναι το αγοράκι που θα φοράει την τσάντα?
6: Είναι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Γιωργάρα, αν ακούει. Την αγάπη μας, αν δεν ακούει, να του το μεταφέρεις όλα αυτά, οκ? Okay?
6: Έγινε, θα του πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οικογενειακό σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλά να είστε. Να, ορίστε ρε παιδιά, μένεις εδώ και να μιλήσεις με την Ανσούλα μας. Εγώ να σας πω ότι όντως τα Back to School έρχονται στα Mosaic Stores. Κυρίες και κύριοι, τεράστια ποικιλία και αμέτρητες επιλογές σε σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες. Τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Στα Mosaic Stores, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μητροπόλεο στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16. Στον Εύωσμο, πάμε για όλα. Τώρα λίγο στο σκατζούλι να πεταχτώ.
2: 2010, ο φοβερός Bob με τη Hayley Williams τραγουδούνε Airplane.
0: Oh!

0: η Σακύρα Μπέρνα Μπόι. Δώσ' το λίγο εδώ. Τώρα για εσένα που μας ακούς και κανονίζεις με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις, ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του και όλες τις πληροφορίες μπροστά σου. Έτσι, με την υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει, υπάρχει ο δουλευταράς για εσένα που θέλεις να βρεις μια λύση για το σπίτι σου. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, μία βόλτα να πάμε από το φίλο μου το Σκάτζο, ο οποίος θέλω να μου πει αν κέρδισε χθες το στοίχημα.
1: Όχι, δυστυχώς, Βασίλη.
0: Σε τι κατάντια έχουμε πάει
1: η
0: εκεί.
1: Η Ειτχόβεν έμεινε στο 1-1, μας πέταξε. Είμαστε στο μείον 11. Πάμε σήμερα.
2: Πολύ χαμηλά, ρε Σκά.
1: Εντάξει, καλά είναι πιστεύω. Μείον 11, καλά είναι.
0: Μείον 11.
1: Δεν καταστραφήκαμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Ρεν Μαρσέιγ το σημείο 2. Μαλίν Άντερλεχτ το σημείο 2. Και Μπούργος Θεούτα 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν τα πιάσουμε, θα πάρουμε 31. Είναι πάρα πολύ καλά ποσοστά.
0: Μάλιστα. Πριν πάω στο θέμα σου, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Θα μου πείτε ποιανού είναι. Μόλις ξύπνησα. Γιατί ίσως το κινητό μου πέθανε τη νύχτα από την μπαταρία.
2: Το κουμαγίδης.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ξύπνησε 9:50.
2: Εντάξει.
0: 9:30 και τώρα έρχεται. Πες μου πώς μπορώ να τώρα. Τι να το κάνω.
1: Τι να τον πεις τώρα.
0: Πού να τον κρεμάσω. Θυμάσαι που λέγανε οι μανάδες παλιά.
2: Θα σε κρεμάσω ανάποδα.
0: Αυτόν και ανάποδα να τον κρεμάσεις. Φοβάσαι. Φοβάσαι αυτό. Πώς βρίσκουν πάντα τη γεωργία. Πέθανε το μπαταρία. Να το έχεις φορτίσει το κινητό σου, κύριε Τοκμαγίδη. Να το έχεις φορτίσει, το κινητό φταίει.
2: Το θέμα είναι ότι όλα συμβαίνουν σε αυτό.
0: Όλα συμβαίνουν.
2: Όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει συμβεί. Δεν μπορώ τώρα να πω τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο.
2: Δεν μπορώ τώρα.
0: Δεν θα πεις έρευνα, βάζω μουσική.
2: Έχω εκνευριστεί.
0: Μη, ηρέμησε.
2: Όλα σε αυτό το παιδί, όλα.
0: Γιατί ήθελες να σου κάνει και δουλειά σήμερα. Να σε χαιρετήσουμε κάπου εδώ.
2: Α, να με χαιρετήσετε.
0: Θα πεις μόνο τα Zoo News, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα φύγεις.
2: Και θα φύγω. Θα πάω για αγιασμό, παιδιά, να δω το παιδάκι μου.
0: Βέβαια,
2: να αγιάζεται.
0: Τώρα και η Ειρήνη πηγαίνουν με τον Αντώνη. Να της ευχηθείς καλή σχολική χρονιά και από εμάς. Να δώσει φιλάκια πολλά.
2: Θα της ευχηθώ.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένο

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Zoo News. Σε 24-ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και το Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία προκάλεσε το θάνατο 2 γυναικών. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών και το όνομα της Αμερικανίδας superstar Taylor Swift έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swift Files.
4: Καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Κίνηση.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα που όλοι περιμένατε. Σήμερα θα είναι ανδρική υπόθεση, αφού το κορίτσι μας έφυγε μόλις πριν από 10 δευτερόλεπτα για να πάει στην κουρούλα της για τον αγιασμό. Ετοιμάζουμε τα πάντα όλα και βεβαίως στην τελευταία ώρα του σοου, φίλε μου Σκατζόχυρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Έχουμε πολλά να ζήσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Σας έχουμε το ήξερες ότι, το Σκάτζ, τον νοικοκύρη, το κουτσομπολιό μας, τα ζώδια αλλιώς και βεβαίως λίγο από επικαιρότητα. Να παίξουμε τα σύνδετα και να σας δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για το Συνέπιλεα. Και φυσικά να τα κάνουμε όλα αυτά παίζοντας χάος επιτυχίες. Έχουμε ταυτότητα ημέρας, θα μας την πεις εσύ. Έλα, ρίχτα, αγόρι μου.
2: Και αν έχετε γενέθλια σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, όποια δουλειά και αν κάνετε, την κάνετε αρκετά καλά. Και πολλοί από εσάς κατέχετε ειδικότητα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Μαθαίνετε εύκολα και ψάχνετε ασφάλεια και αξίες στις ερωτικές σας σχέσεις. Σαν σήμερα, Βασίλη, γεννήθηκε ο Μόμπι.
1: Πολύ όμορφα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Να σας δώσουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Να χαιρετήσουμε τη Βασούλα μας που μας ακούει καθημερινά, αλλά δεν μπορεί να στείλει. Εμείς είμαστε εδώ και σε αγαπάμε πάρα πολύ, Βασούλα, αφού μας ακούς και περνάμε καλά. Και ας μη στέλνεις στη Φρόσο μας, στον Ισίδωρο, στην Δήμητρά μας, στην Μένη, στον Τζον, τον Τσάν, στον Χρήστο και στον Γιώργο, στον Αποστόλη, Απόστολο, ο οποίος λέει ήταν το τρίτο τηλεφώνημα. Και ναι, σήμερα δεν το είπατε.
2: Έλα,
1: και τελικά δεν κέρδισε. Και βεβαίως είναι πολύ γλυκό παιδί ο Χρήστος ο Τοκμακίδης. Μην το μαλώνεις, γλυκό. Αλλά μία ώρα άργησε να έρθει σήμερα. Άλλο τόνα, άλλο τα άλλο, αγαπημένη μου Μένη. Καλημέρα και σε όλους εσάς που θα δώσετε ραντεβού με όλους εμάς στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πάρα πολύ ενέργεια. Είναι η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό, παιδιά, και επιτέλους έχει φτάσει αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9. Η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, φίλε Σκατζόχυρε, και φυσικά με ελεύθερη είσοδο, έτσι. Και για να ζήσουμε και ακόμη περισσότερα, μπορούμε να μπούμε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρούμε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Και τώρα,
2: είμαστε
1: αγόρια και κορίτσια, συγκινηθείτε μαζί μας, θυμηθείτε απίθανα hits, dance hits όλων των εποχών. Dance anthems. Νάνση, πάμε.
0: Μεθαύριο Live.
1: Ακούει τσίτες τώρα, το ξέρω.

0: μόνο εδώ. Αποκλειστικά τα τελευταία δύο, τώρα στο τρίτο έτος. Η Μεθαύρωναντ, κυρίες και κύριοι. Μόνο εδώ αυτή η μουσική κάθε Παρασκευή 10 με 11. Οι φουφούδες ετοιμάζονται να ανάψουν Παρασκευή. Το έχουμε το φουί αυτό στη Θεσσαλονίκη.
1: Όντως.
0: Έτσι και γίνεται χαμός. Και βεβαίως στις 10 σταματάμε, ετοιμάζουμε τα πάντα. Μέχρι και τις 11 χορεύουμε. Και μετά κάποιοι συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Και κάποιοι λέμε εντάξει, φτάνει για αυτή την εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, η Μεθαύρωναντ υπάρχει και σε επανάληψη με άλλη μουσική βέβαια. Ως δεύτερο σοου το Σάββατο βράδυ από τις 9 έως και τις 10. Φίλες Κατζόχοι, ρε, ναι. είσαι εσύ τελικά ως κάτσο νοικοκύρης μας.
1: Είμαι.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα σας πάω, φίλοι μου, καλή λίγο στο μπάνιο και στα άλλα στο τηλέφωνο. Γιατί φυσικά και στο ντουζ, μάλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο ντουζ. Γιατί φυσικά όλοι όταν κάνουμε μπάνιο και αφού τελειώσουμε, μάλλον δεν θα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα γενικά.
0: Τι θα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα.
1: Ναι,
0: σκουπιζόμαστε εμείς, ρε φίλε. Θα σκουπίζουμε και το τηλέφωνο. Θα παίρνουμε τσέτα, θα σκουπίζουμε και το τηλέφωνο και εμένα μαζί.
1: Λοιπόν, καλό ήταν όμως να τα σκουπίζουμε τα τηλέφωνα. Δεν ναι. το κάνουμε. Όλοι δεν το κάνει κανείς. Με αποτέλεσμα όταν στεγνώνουν αυτά τα νερά να δημιουργούνται άλατα και μια ασπρίλα επάνω φυσικά που δεν μας αρέσει μετά στα μάτια να το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε όμως για να τα εξαφανίσουμε όλα αυτά?
0: Για πες.
1: Θα γεμίσουμε μια πλαστική σακούλα με ξύδι.
0: Ναι.
1: Θα τη δέσουμε γύρω από το τηλέφωνο με ένα λαστιχάκι. Θα το αφήσουμε μια ώρα και αυτό το ξύδι θα κάνει τη δουλειά του και θα διαλύσει πολύ εύκολα τα άλατα και θα φύγει εκείνη η κακιά ασπρίλα που μένει.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκάτς, τον Νίκο Κύρη. Τώρα πάμε στο ήξερες ότι, που πραγματικά εγώ δεν το ήξερα,
1: ναι.
0: ότι υπάρχει κίνδυνος στο φλιτζάνι για πολύ ζεστά ροφήματα που
1: τι
0: συνδέονται
1: απάθουμε.
0: Λέει με τον καρκίνο του ισοφάγου. Η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων
1: ναι.
0: και τον καρκίνο του ισοφάγου λέει τεκμηριώνεται από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη.
1: Άρα,
0: δεν το ήξερα.
1: Να μην πίνουμε τόσο ζεστά.
0: Πολύ ζεστά.
1: Και
0: πολύ ζεστά. Ναι. Όχι ζεστά. Γι' αυτό λένε συνήθως το τσάι,
1: το
0: ο
1: λίγο,
0: καφές κτλ. Ναι. Να είναι χλιαρός. Okay.
1: Ναι, όμως έχω δει και άτομα τα οποία τα πίνουν καυτά και λέω πώς ναι, το ναι. κατεβάζεις, ρε.
0: Είδες όμως.
1: Εγώ λίγο στη γλώσσα ακουμπάει και ζεματάει. Κάλο το πίνει κανονικά.
0: Πρόστιχε.
1: Πάμε, συνεχίζουμε.
0: Λίγο στη γλώσσα κουμπάκι σε βαπάει.
1: Ναι, ρε, στη Βασίλη.
0: Πρόστιχε. Μαργησία, φυλάκια, Σάκη, Γιώργο, Ευάγγελε, Τζότζο, Σούλη, Παναγιώτη, Μανώλη, Δήμητρα, Χριστίνα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα και τα καλά σας λόγια για την Μεθαύρωναντ και για το πρωινό μας σοου.

0: Pressure. Τα περισσότερα τραγούδια τα σημερινά τα έχετε επιλέξει εσείς. Δεχτήκαμε δεκάδες έως εκατοντάδες μηνύματα μέσα στην προηγούμενη Παρασκευή, γιατί ζητήσαμε να βάλουμε τραγούδια δικά σας. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες Μεθαύρολαντ θα έχουν σίγουρα κάποιο δικό σας. Αρκεί να το βρούμε, να μιλήσω στο Μάνο και να το πω ότι αυτό που μου ζήτησε το Red Fantasy, φιλαράκι μου, δεν μπόρεσα να το βρω. Το ψάχνω, να το ξέρεις. Τώρα να σου πω ότι για εσένα που ψάχνεις λύσεις στο κινητό σου όταν έχει πάθει μια βλάβη ή στη συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service έρχεται για να την επισκευάσει γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα την συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για διάγνωση, για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση και με 12 μήνες εγγύηση, αλλά και μια ευκολία, φίλε Κατζόχυρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι εδώ, δουλεύεις, έρχεται, το παίρνει από το χώρο που δουλεύεις, έτσι πάνε, το φτιάχνουν, το ξαναφέρουν πίσω τόσο απλά.
1: Αγώνες, ούτε τίποτα.
0: Έτσι, αγόρι μου. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Σκατζούλη, τι φέρνεις τώρα?
1: Η διεθνούς φήμης δικηγόρος,
0: ναι,
1: Αμάλ,
0: ναι.
1: Κλούνεϊ, έτσι,
0: ναι,
1: η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ, βρέθηκε στο προεδρικό Μοέγαρο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
0: Συζήτησαν... Τι ήθελε αυτή τώρα?
1: Τι ήθελε αυτή? Ήτανε καλεσμένη της, ναι, πρέσβυρας καλής θελήσεως Κωνσταντζας Σμπούκου Κωνσταντακοπούλου.
0: Τι είναι αυτό, ρε φιλαράκι, τώρα το είναι όνομα κανονικό?
1: Ναι, είναι η παλιά συγχωρέθηκε.
0: Παλιά συγχωρέθηκε, λέει. Παλά θεμάσαι για παιδί, ναι.
1: Κωνσταντζας Σμπούκου Κωνσταντακοπούλου.
0: Το πες καλά?
1: Ναι, έτσι το λέω. Οπότε ό,τι βλέπω, διαβάζω, γιατί εγώ δεν την ξέρω τι.
0: Και τι είναι αυτή η πρέσβυρα καλής θέλησης?
1: Ναι, είναι η πρέσβυρα καλής θέλησης.
0: Κακή θέληση υπάρχει?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Είναι κακή θέληση, ναι.
1: UNESCO.
0: Έλα.
1: Και επειδή είναι και η Αμάλ Κλούνεϊ στην UNESCO ως και αυτή η πρέσβυρα καλής θέλησης,
0: ναι,
1: γι' αυτό ήρθανε να μιλήσουν και συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας είπε ότι είχε να έρθει 12 χρόνια στην Ελλάδα η Αμάλ Κλούνεϊ.
0: Ω, φιλαράκι. Και τι είναι, τι είπανε?
1: Τώρα τι συζήτησαν και τι είπανε?
0: Μα τι είναι το κουτσοπολιό? Κουτσοπολιό είπαμε, εσύ είπες είδηση τώρα.
1: Κοίτα,
0: κάνα
1: μετά...
0: κουτσοπολιό, ρε φιλαράκι. Πρώτα απ' όλα αυτή που είναι η πρέσβυρα είναι ωραία.
1: Αυτή είναι η
0: Σμπούκου, ξέρω πώς τη λες.
1: Δεν την κόβω για καλή.
0: Δηλαδή, ρε φίλε,
1: τώρα
0: ένα κουτσοπολιό είναι να μας πεις.
1: Μεταξύ τους τι να σου πω τώρα?
0: Τι μεταξύ τους?
1: Κλείσαν οι πόρτες μετά.
0: Μεταξύ τους και με λεωφορείο τους.

0: Pictures of You είναι το Zoo Radio εδώ. Σήμερα είναι η Μεθάβλον και κάθε Παρασκευή από τις 10 έως και τις 11 στην τελευταία ώρα του πρωινού σοου της Θεσσαλονίκης με πολλά, πάρα πολλά δικά σας μηνύματα και μια πολύ πολύ σύντομη έτσι επικαιρότητα να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στα Λιώσια στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο Θεός να βοηθήσει τα παιδιά αυτά. Αγιασμός. Μη γελάστε. Γενικά όλοι οι πολιτικοί θα περάσουν μια βόλτα σήμερα από τα σχολεία.
1: Κάπου πάει.
0: Κάπου πάει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Τώρα υπάρχουν και μηνύματα του Υπουργού Παιδείας των προϊσταμένων. Τα διαβάζουν στα σχολεία. Βαριούνται και τα παιδιά. Α, την νιστάζουν, ξανανιστάζουν. Ειδικά αν είναι μακροσκελές το κείμενο, σαν να το θυμάμαι, ρε παιδιά. Ο δήμαρχος της Καλαμπάκας είπε το εξής μήνυμα. Α, τι διάβαζε. Ο παπάς του χωριού. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, με τη μικρή μας την επικαιρότητα που ασχολείται πάρα πολύ έντονα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που πηγαίνει η περιουσία του, που μάλλον πηγαίνει τελικά στην οικογένειά του, γιατί δεν συντάξει τη διαθήκη.
1: Ναι, δεν πρόλαβε να κάνει διαθήκη ο άνθρωπος.
0: Επίσης, κάτι το οποίο, επειδή λέμε για το ιατρείο αυτό, που ήταν νόμιμο αλλά παθολογικό ιατρείο, δεν έβρισκε ραντεβού, λέει, μαζί του. Τόσο πολύ κόσμο είχανε. Μαθαίθηκαν και πολλά ονόματα ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνανε εκεί από την Showbiz και γυμνάστρια στη Βρετανία,
1: ναι,
0: που ασέργησε σε 16χρονο μαθητή, λέει, ενώ έβλεπαν Wimbledon. Το έχει ξανακάνει άλλες δύο φορές με μαθήτριες αυτή τη φορά.
1: Άιτε, έχει πικάντικα γούστα.
0: Ναι, οπότε τα μάτια μας πάντα για τα παιδάκια μας σήμερα ανοιχτά, να προσέχουμε και να τους μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Να πάμε, όπως παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κουμπάνε πάνω και τι όχι. Έτσι, είναι,
1: βέβαια,
0: πολύ σημαντικό αυτό,
1: αυτό.
0: Αλλά με τρόπο, μην τα τρομάξουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εσάς, να πάμε και στο Σκατζούλι. Τι μας έχεις φέρει εσύ?
1: Κίνηση θα σας
0: κίνηση
1: πω
0: πάμε, ναι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο
1: Τσουτσέκη. Ενώ ήταν όλα τόσο όμορφα, κυλούσαν όλα τόσο ωραία, ξαφνικά
0: τι?
1: Ένα ατύχημα στο ύψος 40 εκκλησίες, που στο ίδιο σημείο είχε γίνει και πριν από ώρα. Γιατί πάτε σήμερα εκεί? Αυτό το ρεύμα.
0: Πώς να πάνε οι άνθρωποι, να μην πάνε εκεί?
1: Όχι, θέλω να το πω ότι στο ίδιο σημείο.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Και μια ώρα είχαμε πριν πάλι στο ίδιο σημείο ατύχημα. Τέλος πάντων, αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Βλέπω ότι κολλάτε όλοι πριν το ατύχημα. Αν το περάσετε, μετά δεν θα έχει καθόλου πρόβλημα. Οπότε στον περιφερειακό μένουμε μόνο σε αυτό. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου. Όλα αυτά είναι υπερτέλεια. Ακόμη και η Τσιμισκή είναι στα καλύτερά τη αυτή την ώρα.
0: Πολύ πολύ ωραία. Στάσεις εργασίας εδώ μεταξύ, πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου ξεκινάνε από σήμερα οι καθηγητές.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν τον είδαμε, για να τον βαφτίσαμε.
1: Άιντε, στάσεις εργασίας.
0: Έλα, παιδί μου.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew
4: in the morning. Σπάστο, Bill, σπάστο. Μπράβο, δώσε πόνο. Zoo Radio, καλημέρα.

0: Ιταλία. Έτσι, ο Σωτηράρας. Δώσε πριονίδια, αγαπημένες σταθμές της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είμαστε, έτσι, και πριονίδι δώρο. Καλημέρα στο Θωμά, καλό Σαββατοκύριακο στο ρεύμα προς δυτικά του περιφερειακού. Έχει γίνει, λέει, και πάλι ατύχημα. Τα είπε ο Σκατζούλης πριν από λίγο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στον φωτάρα μας που είναι εδώ. Πότε γιορτάζει ο Ρόκι, λέει.
1: Πότε.
0: Του Eye of the Tiger.
1: Ωραία, φίλε, τι είπες.
0: Φιλαράκι, ήταν πολύ καλό. Καλημέρα στον George, ο οποίος και αυτός μας δίνει πρόταση για τι άλλο. Μα φυσικά για τραγούδι για την Μεθαύριολαντ, για τις επόμενες μάλλον Μεθαύριολαντ, το White Horse, το remix από Waterland Avenue. Στον Ryan Bon, έτσι, σχετικά με τα άλλα, τα μας λέει πράγματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα, φίλε Βαγγέλη. Και στην Καλυψό, την αγάπη και τα φιλιά μας. Τώρα έχουμε παιχνίδι.
1: Πάμε να παίξουμε με τα ασύνδετα. Δύο λέξεις, τις φτιάχνετε σε μια ιστορία και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για το Συνέπειλεα.
0: Για να δείτε μια τέλεια ταινία και βεβαίως δύο λέξεις οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους, άσχετες. Προσπαθείτε να κάνετε μια μικρή ιστορία. Σας δυσκολεύει αυτό. Πείτε ό,τι κάνετε. Το δώρο θα το κερδίσετε.
1: Το παράδειγμα σήμερα θα το δώσει ο Μπυρνάκης.
0: Οπα.
1: Θα του δώσω εγώ μία λέξη που θα είναι και για σας.
0: Ποια είναι η πρώτη λέξη που είναι για όλους μας?
1: Είναι η λέξη μικρόφωνο.
0: Μικρόφωνο. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Η λέξη είναι το μικρόφωνο. Με άλλη μια λέξη θα πρέπει να κάνετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Θα με μπερδεύσει σήμερα, θα πάρει πίσω το αίμα του.
1: Ναι.
0: Γιατί θα κάνω κι εγώ μια ιστορία.
1: Λοιπόν, Βασίλη, η δεύτερη λέξη που παίρνει εσύ είναι η σκολόπενδρα.
0: Σκολόπεντρα. Κυρίες και κύριοι, άνοιγω το μικρόφωνο μια μέρα. Κάνω εκπομπή εδώ με το φίλο μου τον Σκατζούλη και λέω τη λέξη σκολόπεντρα. Με κοιτάει και μου λέει, τι σημαίνει αυτό, ρε Μπιλ?
1: Θα στο έλεγα σίγουρα. Και το πήρε το δώρο δικό σου.
0: Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ποιο είναι?
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κώστας.
0: Γεια σου, ρε Κωστάρα μου. Τώρα είδες, πήγα να με δυσκολέψει ο Σκάτζα, αλλά του την έφερα. Του την έφερα και.
2: Ό,τι λέξη ήταν αυτή, ήταν δύσκολη.
0: Ό,τι και να ήταν, όμως είδες πως το γύρισα. Το γύρισα πάλι πάνω του.
2: Σε παραδέχομαι, Μπιλ.
0: Φιλαράκι μου, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Η πρώτη λέξη είναι το μικρόφωνο και η δεύτερη λέξη Σκάτζ.
1: Είναι η μέδουσα.
0: Πάμε, μέδουσα.
2: Ενώ τραγουδούσαμε το μικρόφωνο στην παραλία, ξαφνικά μια μέδουσα μου τσίμπησε το πόδι.
0: Τον κόλο καλύτερα για να έχει και πλάκα. Είσαι θεός. Μπράβο, φιλαράκι μου. Συνέπειλεα, δυο εισιτήρια. Με ποιον θα πας?
2: Με τη φίλη μου.
0: Με την?
2: Με τη φίλη μου, με τη φίλη μου.
0: Α, με τη φιλινάδα, την ωραία, μάλιστα. Να καλοπεράσετε. Ακριβώς. Θα μιλήσει με το Σκατζούλη τώρα, μην κλείσει το τηλέφωνο, για να σου πει πως θα πάρει το δώρο.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Πολλά φιλιά.
2: Και εγώ, γεια, γεια.
0: I do you like a track. Da Silva, Gio Da Silva. Και σε λίγο ετοιμαστείτε να σπάσουμε τα ραδιόφωνα με Zombie Nation και Kencraft 400. Αυτός είναι ο Zoo.

0: υπέροχη Zombie Nation, Kencraft 400, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, κάπως έτσι και με τρόπο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σοου και της εβδομάδος με μια καλημέρα και καλή σχολική χρονιά από τη Χριστίνα. Το ότι πηγαίνω, λέει, αγιασμό στον Απόστολο Παύλο, το παιδί μου, με τέρμα μεθαύλων, τι σας λέει, τι μάνα είμαι.
1: Εκεί πήγαινε κοινάση.
0: Έτσι πήγαινε κοινάση και εκεί πήγαινε κοινάση και μια χαρά μάνα είσαι και πολύ ωραία περνάτε και κομματάρες ακούτε και καλή σχολική χρονιά και από εμάς, μια καινούργια σχολική χρονιά που θέλει χρώμα, έμπνευση και φυσικά επιλογές, έτσι. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι. Γιατί να το πούμε αυτό, ρε παιδιά, ότι το σχολείο δεν είναι μόνο τα μαθήματα τώρα, έτσι. Είναι ολόκληρη στάση ζωής, ολόκληρο παρεάκι, ολόκληρη φάση. Είναι η τσάντα που διάλεξες, το αγαπημένο σου τετράδιο, το στυλό που θέλεις να το έχεις μόνο για σένα και δεν το δανείζεις σε κανέναν. Όλα αυτά τα ξέρουν τα Mosaic Stores, που τα αγαπάμε πάρα πολύ και τα λατρεύουμε. Ήδη μας έχουν πει τόσα καλά λόγια οι ακροατές μας που πήγανε στα Mosaic Stores και πήρανε και τις εκπληκτικές τσάντες που τους δώσαμε μέχρι τώρα. Γενικά τόσο ωραία σχολικά είδη που έχουν και τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλιο στη γωνία, στο κέντρο της πόλης μας και φυσικά στον Εύωσμο, εκεί δυτικά, στα φιλαράκια μας, στην 28 Οκτωβρίου 16 με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινάει με τα Mosaic Stores. Τι έγινε όμως σήμερα στο show, φίλες Κατζόχυρε?
1: Μη λέτε το πρωί άλλα 10 λεπτά στο ξυπνητήρι. Οι γυναίκες βλέπουν περισσότερα χρώματα από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνέζα γριά παίζει games. Η Ιαπωνικά κόλπα, η σκληρή Νάνση. Και σύμφωνα με το poll μας, με ένδυση στο σχολείο ή ναι ή όχι, κέρδισε το ναι με 71% και το όχι πήρε 29%.
0: Με ομοιόμορφα ένδυση για τα παιδιά, για να μην τρελαίνονται και οι γονείς.
1: Ναι,
0: όλοι λένε ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ σύμφωνος. Και μακάρι να βγει έτσι μια νομοθεσία που να λέει ότι φόρεσε ένα μπλε τζιν, μια άσπρη μπλούζα, μια κίτρινη μπλούζα, κάτι που να είναι ίδιο για όλα τα παιδιά και να μην έχουμε αυτή την τρέλα που υπάρχει κάθε μέρα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Τώρα και με... Τώρα μέχρι τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη. Το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Χρήστος Τοκμακίδης, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης Κατερίνα, Πέτρος Οβγιανίδης και Έλενα. Είναι όλο το παρεάκι μας μέχρι και το βράδυ. Να ξέρετε ότι θα περάσετε καταπληκτικά και όλο το Σαββατοκύριακο μόνο ζουρέ.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Zoo News. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και το Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία προκάλεσε το θάνατο δύο γυναικών. Η κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων και το όνομα της Αμερικανίδας Superstar Taylor Swift έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swiftifylus.
12: Καιρός.
11: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
13: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Καλώς τους, καλώς τους. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα στο Coffee Time αυτής της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές φυσικά, αλλά και τους γονείς και φυσικά τους εκπαιδευτικούς. Καλή υπομονή. Μέχρι τις 2 πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Φέρνω 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με TJ Goja και Michiko εδώ φυσικά στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους.

Τον με Beyoncé και Jay-Z είναι το Crazy in Love στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. Και πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα, πείτε μου λίγο. Πού σας πετυχαίνω, τι κάνετε? Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και λέμε χρόνια πολλά σήμερα από ό,τι διαβάζω στην Εφροσύνη, στον Φρόσινο, στην Ευανθία και στον Ευάνθη που γιορτάζουν χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια. Φύγαμε τώρα για Τόπι και Peggy G. Είναι το Sorry Papi και παίζει στον Zoo.

Και τι κορίτσι είναι αυτό, Tate McRae και Sports Car. Έπαιξε πάρα πολύ δυνατά στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Παρασκευής μας, 11 του μηνός σήμερα. Από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-23 βαθμούς το βραδάκι μέχρι 30 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι σήμερα. Αλλά αύριο Σάββατο, που περιμένουμε και τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το The Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Δεν θα το χάσουμε. Φύγαμε τώρα για Lil Nas X, Into Star Walking και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
2: Επόμενος.
5: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
10: Ναι. Το ξέρουμε.
9: Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
10: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το.
18: Πες το.
19: Ζου Radio.
18: Ζου 90,8.
20: Εννοείται, αν σου τηλεφωνήσουν, να μην ξεχάσεις να πεις ότι ακούς πολύ δυνατά Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη μου, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής 11 του μηνός. Θεοπούλα, τι μας κάνεις με αυτά τα γεμιστά που μας στέλνεις στο Viber και τώρα αυτή τη στιγμή εγώ γουργουρίζει η κοιλιά μου χωρίς να το θέλω. Λοιπόν, πείτε μου τα νέα σας, 6931-908-908, και φύγαμε σε λίγο για Coldplay, Bad Bunny, Κατσάι. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Alex Warren. Είναι το Fever Dream και παίζει πολύ δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Jaden Bozeman και David Guetta Upside Down στον Zoo 90,8. Δεν θα σας κρύψω σήμερα ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη με το πρωτάκι μου. Πραγματικά τα έβλεπα όλα τα μικρούλια στα προάβλια των σχολείων με τις τσάντες που ήταν μεγαλύτερες από εκείνα. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξέρω για τις μανούλες αυτή τη στιγμή τι συναισθήματα έχουν. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Μείνε εδώ στον Ζου.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον, κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
20: Σιγά τη μ***α, το μισό!
21: Αυτό μ' αρέσει!
22: Οκ!
21: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
11: Don't stop, don't talk, just feel me.
10: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί, πίνουμε καφεδάκι, λέμε τα νέα μας στο Viber 6931-908-908. Αλλά θέλω να μάθω και τα πλάνα σου για το Σαββατοκύριακο. Θα μείνεις στη Θεσσαλονίκη, θα φύγεις, θα πας καμιά εκδρομή, ας πούμε, Χαλκιδική για κάνα τελευταίο μπανάκι. Εννοείται, βλέπω και τους δρόμους της πόλης που αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τρομερό. Λίγες μικροκαθυστερήσεις βλέπω στον περιφερειακό και μείνουμε μαζί μου, γιατί σε λίγο θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση για θερινό σινεμαδάκι. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, σήμερα και αύριο το μετρό μας είναι 24ωρο, έτσι. Μπάστο σε λίγο, Νταμιάνο Ντέιβι, Τέιτ Μακρέι, τώρα Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα. Είναι το Μελωδία και παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Ζου.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

καλοκαίρι του 2010 και παίζει αυτό στο αμάξι. Πες μου λίγο την νοσταλγία σου έχω φέρει τώρα. Μπάστο, again and again, στον Τζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα που η νοσταλγία θα χτυπήσει κόκκινο σε κάθε millennial, παιδιά, γιατί στη Θεσσαλονίκη μας έρχονται τα ημισκούμπρια απόψε για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία στο λιμάνι. Οπότε όσοι πάτε, είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε τέλεια. Εγώ δεν θα πάω, αλλά περιμένω να δω πάρα πολλά stories και να θυμηθώ έτσι πολλές επιτυχίες που έχουμε ακούσει, χίλιο ακούσει βασικά. Λοιπόν, σου δίνω τώρα μια διπλή πρόσκληση, αν δεν έχεις κανονίσει σήμερα κάτι, για να πας στο πολύ αγαπημένο Σινεπηλέα και να δεις ωραίο ταινιάκι. Μου γράφεις τώρα στο Viber, ονοματεπώνυμο, μάλλον σινεμά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Ο Teddy έρχεται τώρα, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Βγάλε νέο άλμπουμ να τρελαθούμε. Dua Lipa και τα Baby. Είναι το Levitating στον Zoo 90,8 και η μέρα που περίμενες έφτασε. Αύριο, Σάββατο, 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, στις 9, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή με τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Πολλές εκπλήξεις από ό,τι διαβάζω θα έχει Αντώνης Ρέμος αύριο. Εννοείται η συναυλία του είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Θα ανέβει λέει στη σκηνή πάνω και ο Ροναλντίνιο που έχουν λέει μια φιλία. Από ό,τι διαβάζω θα χορέψουν λέει μαζί Ζόρμπα. Άντε να δούμε. Αντάλλη τώρα και αν είναι τον μπάδι στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
15: πες το!
17: Πες το!
11: Zoo Radio!
17: Zoo 90,8. We play the hits.
8: 908. Zoo Radio. Είμαστε αυτοί που παίζουμε τις επιτυχίες των Zoo 90,8 και θέλουμε και τη δική σου γνώμη να μας πεις ποια τραγούδια σ' αρέσουν, ποια δεν σ' αρέσουν. Τρέχει μουσική έρευνα στο www.zooradio.gr. Μπες, ψήφισε και που ξέρεις μπορείς να κερδίσεις και 100 ευρουλάκια. Dave και Tems φέρνω σε λίγο, έτσι είναι the second voice, ενώ θέλω να σε καθησυχάσω και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μας επικρατεί μια ηρεμία. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Λίγο στο περιφερειακό, τα κλασικά έτσι μικρά σταματήματα, όλα ok. I'm going all

0: πάω στο μελλοντικό και αγαπημένο Dave και Tames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Είμαστε στα 53 λεπτάκια μετά τις 12 και η επιρροή, παιδιά, της Taylor Swift φαίνεται πως δεν γνωρίζει όρια, αφού πλέον έχει φτάσει μέχρι και την εντομολογία. Μία νεαρή ερευνήτρια, λοιπόν, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Riverside αποφάσισε να τιμήσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια, την Taylor δηλαδή, δίνοντας το όνομά της σε ένα νέο γένος εντόμων που εντοπίστηκε στην Αυστραλία. Οπότε 4 νέα είδη εντόμων έχουν πάρει έτσι τα ονόματά τους από την Taylor. Κουλό! Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και μπορείς να κλείσεις και μία ξενάγηση στη σχολή Delta να τη γνωρίσεις από κοντά. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και 2310-22-6318 για να καλέσεις τώρα που τα λέμε και μιλάμε για να κλείσεις το ραντεβού σου. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μη μου φύγεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ, παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έμπνε, μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
22: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
23: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
24: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
10: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
22: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
25: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
26: Ηνωμένο Βασίλειο,
27: νούμερο 3.
26: Νούμερο 2.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Και έφτασε το μεσημεράκι μας. Η Ειρήνη Κακούρη on air, μέχρι τις 2 είμαι live. Αυτό το 60 λεπτό έχει μπόλικο σουσού. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για σουκού. Παιδιά, εμένα ο Σεπτέμβριος είναι πραγματικά τόσο φορτωμένος μήνας. Και αυτό με τις βαπτίσεις κάπου πρέπει να τελειώνει, ρε παιδί μου. Όλος ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτο βαπτίσεις. Και γάμους εννοείται. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Επικοινωνούμε εννοείται στο 6939-908-908 για να μάθω τα πλάνα σου και τα νέα σου. Και πού σε βρίσκω τώρα έτσι? Τέμπερ City σε λίγο, The Weekend, BB Rexha, Hozier. Ξεκίνημα τρίτης ώρας με Hugh Gale και Moving to the Sun στον Zoo. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο τραγούδι, Denver City και Self-Aware στον Zoo 90,8 και σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν το είδατε το βιντεάκι, 2.977 φωτεινά drones σχημάτισαν πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης τους δίδυμους πύργους σε πραγματική κλίμακα, ένα φως για κάθε θύμα των επιθέσεων. Τσεκάρετε το, πραγματικά συγκλονιστικό, ένα γεγονός που πραγματικά συγκλώνησε την κοινωνία τότε, όλο τον πλανήτη. David Guetta, Sober Daddy έρχονται σε λίγο. Τώρα ένα κορίτσι που με αυτό το τραγούδι έχει κάνει viral το manifest για να βρεις, λέει, τον σύντροφό σου. Dua Lipa και Training Season στον Zoo.

τον λες και λίγο vibe Μεθαύριολαντ όλο αυτό. David Guetta, Chris Willis, Love Don't Let Me Go. Και μιας που ανέφερα τη Μεθαύριολαντ, αύριο στις 9 με τον Bill Nye και στον Ζου, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και στα κορίτσια, μάλλον στις μανούλες και τους μπαμπάδες που από Δευτέρα, παιδιά, το ξυπνητήρι μπαίνει στις 7, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, σε άλλα νέα, να σας πάω στην Αμάλ Κλούνεϊ που είναι πάρα πολύ φίλη μας και το λέω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της στην κεντρική εκδήλωση στο ναό του Ολυμπίου Διός τοποθετήθηκε η Αμάλ για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την επιστροφή του στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Αμάλ είπε συγκεκριμένα: ελπίζω όταν ξανάρθω τα γλυπτά να βρίσκονται εδώ από το στόμα του και στο Θεού του αυτή. Λοιπόν, μαζί ποιο ήταν άλλο, εκεί φυσικά ήταν ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη. Τσουπ τσουπ, βγήκανε μια ωραιότατη φωτογραφία και του βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Χάρι Στάιλς φέρνω τώρα και American Girls παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μυρίζει λιχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιο

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, παρασκευιάτικο μεσημέρι, έτσι ωραίο, 11 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, σε λιγάκι σου φέρνω Μπενάση Μπρος, Σοπ, Χιούγκελ και ένα τραγούδι τώρα που στο Θεσσαλονίκη στο Πθέρτη την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, ήταν στη θέση νούμερο 2. Και έχω μεγάλη έτσι απορία, μήπως αυτό το Σάββατο είναι νούμερο 1. Το Μιτσίκο, TJ Godza και Jason Derulo. Και μην ξεχνά αύριο ακριβώς στις 12, Πέτρος Οφιανίδης, Θεσσαλονίκη στο Πθέρτη, στον

0: gonna break my heart. Hit my heart και Μπενάση Μπρο στον αέρα του Ζου 90,8. Κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής μας. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο του Ζου. Έρχεται αμέσως τώρα αυτό το αγόρι, ο Χρήστος Τοκμακίδης, μέχρι τις 4. Στις 4 ακριβώς έρχονται και οι Troublemakers μας με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, την Κατερίνα Καρακιτσάκη, τον Βασίλη Βαρσάμι, που θέλω να σου πω ότι αύριο Σάββατο 7 με 9 θα είναι live από τη ΔΕΘ στο περίπτερό μας. Να πας να τους δεις, θα είμαστε και εμείς εκεί και να περάσουμε τέλεια με τις επιτυχίες του Ζου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 11. Ένα γλυκό φιλί. Bye. Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
6: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
6: Wow!
8: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
7: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
6: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
9: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
10: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
7: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
11: Σας περιμένουμε!
7: Και η είσοδος ελεύθερη.
6: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
12: Σιγά τη το μισό!
13: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ! Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!
6: Άκουσε

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
0: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Zoo Radio. Top 5.

0: Zoo Radio. 3. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Ζου Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα με θετικά vibes, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. Φέρνω 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die die στον Ζου.

Black Eyed Peas από το παρελθόν. I got a feeling στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Αυτό το διωράκι που άργησα να ξυπνήσω σήμερα, το ακούω και στη φωνή μου πόσο ανανεωμένος είμαι. Δεν ξέρετε γιατί μιλάω. Έγινε μια ιστοριούλα σήμερα, αποκαλύφθηκαν όλα στο πρωινό. Να ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning για να τα μαθαίνετε. Τώρα εμείς είμαστε σε επικοινωνία στο Viber 6931908908, ο μαγικός αριθμός. Εκεί τα λέμε όλα. Βαράτε και εγώ δίνω σόμπρου τώρα. Homewrecker στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

παούτε Afro Soul με τα επικά του vibes στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Λοιπόν, που λέτε τώρα καλησπέρα στους φίλους στα Τιμόνια, κλασικά που κυκλοφορείτε εκεί στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται ότι είναι Παρασκευή και φαίνεται ότι είναι πιο απαιτητική κατάσταση με την κίνηση ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, υπάρχουν κάπου κάποια σημεία που χαλάρωνε λίγο, αλλά μην σας ξεγελάει. Γενικότερα θα χρειαστείτε χρόνο αν μπείτε στον περιφερειακό παραπάνω από αυτό που υπολογίζετε. Η Τσιμισκή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγο πιο καλά, αλλά έχει την κίνησή της. Και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα και κυρίως στο ύψος της Κωνσταντίνου Καραμανλή στα ανατολικά έχει περισσότερα σκαλώματα. Καλή δύναμη και τώρα νέες κατσάι, animal.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
16: Πες το.
15: Πες το.
16: Ζου Radio.
15: Ζου 90,8.

Γεια χαρά και σε σένα που συντονίστηκες μόλις στο ραδιοφωνό. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και αυτή είναι η Zoomania της Παρασκευής. Παρέα με την Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Yo Move στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη με μια λιακάδα αυτού να μην τη ματιάζω έξω. 31 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Με χτυπάει και εμένα ο ήλιος. Παίρνω τη βιταμίνη D μου και έχω ενέργεια. Μιας και μιλάω για ενέργεια, μαζί μου έχω και τη ΔΕΗ, να ξέρετε, οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και στην παραγωγή και μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζήτη με ρόλο γελάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. In the night time.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
21: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
23: Τάκι, καφέ.
24: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
23: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
24: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
22: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
25: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
26: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
27: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
25: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
22: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
28: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
29: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας στο δεύτερο 60 λεπτό τη Zoomania. Οπότε, αράξτε αναπαυτικά, γιατί σε 5 τραγούδια κιόλας, μην πάτε πουθενά. Φέρνω για να παίξουμε και να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: πολύ ωραίες νέες προσθήκες μας. Αντάλ, I need nobody στον Zoo 90,8. Ή και όχι από τις πολύ ωραίες νέες προσθήκες μας. Αυτό δεν θα το πω εγώ. Αυτό θα το πείτε εσείς μπαίνοντας στο zooradio.gr και ψηφίζοντας την αγαπημένη σας μουσική στη μουσική έρευνα του Zoo Radio, όπου μπορείτε να κερδίσετε έτσι και 100 ευρώ μετρητά. zooradio.gr, βρίσκεται το σχετικό άρθρο και εκεί παίζετε την παλίτσα σας. Τώρα, with that being said, έχει έρθει η ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Όχι, δεν θα βάλω και σήμερα Γιώργο Μαζονάκη, διότι όλοι κλείνουμε τα μικρόφωνα και εσείς αντίστοιχα από τις δουλειές και τα λοιπά με τους φίλους της οικογένειάς σας. Όλοι μιλάμε για την υπόθεσή του, το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται, θέλουμε να ξεφύγουμε και λίγο από αυτό, αν και το συζητάμε εννοείται. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να παίξουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Μόλις είχα πιει το τρίτο κατσαβίδι, υποθέτω 69-31-908-908. Άρα τι έχει να γίνει στο λιμάνι απόψε. Το Viber του Ζου για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ποιοι ήταν οι ID που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε την μπεργκεράρα σας, να πάτε να φάτε το πιο άχαστο, αυτό που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά. Το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο, ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και signature tomato jam, παρακαλώ, που δίνει εκείνη την extra ένταση, ρε παιδί μου, σε κάθε μπουκιά. Μέχρι και 28 δέχομαι τα μηνύματά σας και 27 βασικά, κάτι τέτοιο. Και κάπου εκείνη την ώρα, βλέπω εδώ από τα τραγούδια που έχω, επανέρχομαι για να δώσω τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Είστε πάρα μα πάρα πολύ σωστοί και σωστές στο Viber. Το σημερινό είναι ποιος είναι, ήταν τα ημισκούμπρια, τα οποία θα τα δούμε απόψε και live στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα είμαι και εγώ εκεί, να το ξέρετε. Φίλοι Παναγιώτα, ήσουν τυχεροί που έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Σε καλή μεριά και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, να το ξέρετε. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα είναι το Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και φυσικά σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το.
15: Zoo Radio. Zoo 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ακόμα συνεχίζω να απαντάω εγώ στις απαντήσεις σας από πριν. 6931-908-908 για να μου στείλετε και οι νεότεροι στην παρέα τα μηνύματά σας ή και τις ιστορίες σας. Και μιας και το είπε, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο, για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Lucy.
1: Τι σου είναι όμως αυτά τα άτιμα τα ιταλικά? Περσέμπρε εσύ από Σάλτα Βίντσι στον Ζου 90,8. Τι γλώσσα έχει δύναμη παγκόσμια? Σαν τη σύνδεσή σου που απέκτησε πλέον δύναμη παγκόσμια χάρη στην Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μέχρι αυτό το σημείο ήμουν εγώ εδώ πέρα, Χρήστος Τοκμακίδης, μαζί σας μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο στον Ζου 90,8. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μήνυματά σας, για τη συμμετοχή σας, γενικά για τον χρόνο που περάσαμε μαζί και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
9: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
8: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα, καλή σχολική χρονιά.
2: Άντε, αρχίζουν τα σχολεία.
1: Έπρεπε να βάλουμε τη σβή στα μαθητικά χρόνια. Με συγκινεί αυτό το τραγούδι.
3: Προλαβαίνω να πάρω κάτι.
1: Τι να πάρει.
3: Ένα τσικ. Εδώ, όχι, κάτι ξέχασα.
1: Δεν
3: προλαβαίνει.
1: Κορίτσι, μου ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου.
3: Ναι,
1: αυτό κάνει. Μιλάει με όλους και δεν παίρνει μετά τα θέματα της.
2: Είσαι εδώ μια ώρα έξω. Ναι, πάρω τα θέματα της.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα μονοπολίσει πάλι την εκπομπή σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου μαζί σου.
3: Ψεύτρα. Πολύ χαίρομαι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλή αρχή. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, όλους τους δασκάλους, εκπαιδευτικούς, όλους τους γονείς. Πολύ συγκινητική μέρα σήμερα, παιδιά.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Πάλι πήγα εκεί, δεν ξέρω, με πιάνει κλάμα εμένα.
2: Σε πιάνει, είσαι λίγο ψυχοπονιάρης.
1: Με τα παιδιά. Όταν έχει να κάνει με παιδιά. Όλα τα παιδιά μου. Έβλεπα τα πρωτάκια. Ήταν και η Τατιάνα με τη μικρή.
3: Α,
1: ήταν η πρώτη. Που ήταν αγχωμένα εκεί, καλοντημένα μέσα στο φόβο και ήθελα να τα κάνω όλα αγκαλιά.
2: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, έφυγα από το σπίτι, σωθήκαμε.
2: Δεν έχουν ιδέα. Τι θα περάσουν.
1: Θα περάσουν τα σκάλι. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και τα νεατών ανέργων.
3: Λοιπόν, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. Στις 5 παρα 20 μπορείτε να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 ένα κόσμημα λαβή αξίας 20 ευρώ. Mm-hmm. Και στις 6.30 με το καινούριο μας παιχνίδι μπορείτε να διεκδικήσετε μια δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, παιδιά. Fever Dream για ξεκίνημα και Alex Warren στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε, Μιτσίκο και Ζου 90,8. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Τζον Τσάν που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλή Παρασκευή σε όλους. Καλή εκπομπή. Γεια σου, ρεπόρτερ Τσάν. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όποια δουλειά και αν κάνετε, την κάνετε αρκετά καλά και πολλοί από εσάς κατέχετε ειδικότητα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή χόμπι. Mm-hmm. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο zooradio.gr και στις εφαρμογές. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τη μουσική έρευνα που έχουμε για εσάς. Μπείτε, ψηφίστε τα τραγούδια που σας αρέσουν, που έχετε συχαθεί, που έχετε βαρεθεί, που θέλετε να ακούτε περισσότερο, που θέλετε να ακούτε λιγότερο. Και φυσικά, όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, θα μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
1: Έχω και άλλο παρατσούκλι για τον Τζον Τσάν. Νιφίτσα Τσάν.
0: Αυτό μόνος το λες, μόνος σου γελάς.
1: Παλιό νιφίτσα Τζον, τέλος πάντων.
0: Δεν μιλάμε έτσι στους ακροατές.
1: Εντάξει, τον Τζον μιλάω έτσι.
2: Και σε ένα πολύτιμο μέλος εκπομπής.
0: Βέβαια, έχει προσφέρει το παιδί.
2: Έχει προσφέρει.
0: Κάτσε, μείνει το χρόνο αυτός εδώ και δεν είσαι εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο. She did it again. Τώρα στο Zoo.

0: Μελωδία. Λοιπόν, μελωδία, παιδιά, και τι γίνεται έξω, είναι μελωδικά τα πράγματα.
1: Έχουμε έτσι θεματάκια. Στον περιφερειακό, σε διάφορα σημεία έχει καθυστερήσει. Εκεί νοσοκομεία, λίγο πριν το Επταπύργιο, στην άνοδο του Αγίου Παύλου κλασικά. Και στην Μουδανιών, λίγο πριν μπείτε στον περιφερειακό, θα βρείτε καθυστερήσεις. Στο κέντρο τώρα καλύτερα τα πράγματα. Εκεί στα δυτικά έχουμε θεματάκι, μπαίνοντας προς το κέντρο δηλαδή παλαιού σταθμού 26 Οκτωβρίου και Μοναστηρίου. Και μικροκαθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη.
2: Mm-hmm. Θυμάστε πιο παλιά είχαμε πει για τις πιο απολαυστικές μυρωδιές, σύμφωνα με έρευνα. Τώρα πάμε στους πιο απολαυστικούς ήχους.
0: Μάλιστα. Ο ήχος της βροχής.
2: Ναι, σε μια στέγη όμως ή σε παράθυρο. Επίσης, τα κύματα του ωκεανού.
0: Άμα δεν είναι του ωκεανού.
2: Του πελάγου, τι να σου πω πια. Το γουργούρισμα της γάτας.
0: Αυτό που το λένε παντού, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, γιατί λέει δονείται σε ακριβώς εκείνο το εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιεί η ανθρώπινη ιατρική για την επούλωση των οστών και την αποκατάσταση των ιστών.
0: Με σκάς.
2: Ναι, το περπάτημα σε φρέσκο χιόνι. Κράκ.
1: Αυτό με ανατρέχει αυτό από την Κατερίνα.
2: Ναι. Έλα ρε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ο ήχος της φωτιάς επίσης.
0: Εγώ πανάβω. Δεν έχετε τζάκι εσείς,
1: Έχω την τηλεόραση, βάζω τηλεόραση για τζάκι.
0: Κρίμα. Εγώ πανάβω κανονικό τζάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
2: Πω, ό,τι καλύτερο. Και ο ήχος του πληκτρολογίου.
0: Όχι.
2: Παιδιά, όχι, τέλειο είναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Το κάνω αμέσως, το κάνω αμέσως.
2: Ναι, γεια. Όχι έτσι, ρε Μαργαρίτη.
1: Σαν να πούμε με νεύρα.
0: Πάρα πολύ ωραία ήχη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα πάμε σε έναν ήχο που σίγουρα θα σας αρέσει όμως. Timbaland και Justin Timberlake. Είναι το Carry Out.

0: Να στα Οντέων.
1: Απέναντι, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρότασή μας.
2: Λοιπόν, σήμερα έχει το Θοδωρή Μαραντίνη με την παράσταση, δεν ξέρω, Discogliding.
0: Εδώ είναι.
2: Εδώ, στο Αλέγκρο.
0: Α, στο Αλέγκρο.
2: Ναι, πολύ καλός ο Μαραντίνης, μας αρέσει και τώρα κάνει και τη σχόλου.
0: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
1: Θυμάστε πέρσι που είχαμε πάει, τι ωραία που περάσαμε, οι τρεις μας.
0: Κυριολεκτικά. Για πες, τι θα έχει.
2: Θα έχει disco party και το λέει disco gliding. Είναι το δεύτερο που κάνει.
0: Ωραία, ωραία. Μας αρέσει πολύ.
2: Ελπίζω να πει και το gliding. Μάτια μου, εγώ για σένα.
0: Τι, δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, το έχουμε ακούσει, το ξανακούσαμε, το ξανακούσαμε.
0: Τι θες να ακούσεις. Τι θες να ακούσεις.
1: Τα άλλα όλα.
2: Ωραία, να σου πω κάτι, Κατερίνα. Μην ξανακούσεις τραγούδι παίζει εδώ. Γιατί το έχουμε ξανακούσει, το έχουμε ξανακούσει.
1: Εντάξει. Σε κάποια κλινοδοσιά.
0: Ο Τζον Τζαν λέει: παιδιά, όλη η μισκούμπρια σήμερα.
2: Α, έχει μισκούμπρια, σωστά. Αλλά νομίζω δεν είναι sold out αυτό.
0: Δεν ξέρω.
2: Είχαν πάει και στο λιμάνι για να έχουν περισσότερο χώρο.
0: Ναι, νομίζω θα γίνει χαμός.
2: Θα γίνει χαμός, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Γιατί
2: μας χαλάσσονται.
0: Ξέρω.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Πες Πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το!
17: Πες το!
18: Ζου Radio!
17: Ζου 90.

0: Λοιπόν, ανέβηκε ένα πάρα πολύ ωραίο story. Τώρα θα ανέβει και στο Ζου Τάγκαρα, που είμαστε εμείς ως μαθητές. Το έκανε η Κατερίνα Καρακιτσάκη σήμερα το πρωί. Πάρα πολλές ώρες το δούλευε, έβαζε, έβγαζε. Αυτό, το δουλειά δεν έκανε και από το σπίτι.
1: Εννοείται, τι, άμα δεν έκανε δουλειά, τι.
0: Αυτά θα έπρεπε να τα κάνει αυτή. Και καθόμουν εγώ σήμερα και έλεγα στο, κάτι πιο αδύνατα πόδια, είναι μεγάλο. Για να μην πει κιόλας, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, εσύ είχες την ιδέα πολύ καλά, την υλοποίησες. Μπράβο, Μαργαρίτη.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Έχουμε παιχνίδι.
2: Έχουμε παιχνίδι, του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι, ένα ρεφρέν για την ακρίβεια. Το έχουμε αλλάξει τα φώτα. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908 και αν μας πείτε σωστή απάντηση, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sun Optic αξίας 70 ευρώ. Από τα οπτικά Ζωγράφου.
0: Έλα, τηλεφωνήστε, η Γιαλάρα σας περιμένει. Το τραγούδι είναι πολύ εύκολο, 2-3-10-2-32-9-0-8.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
4: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα, οπότε τηλεφωνείτε γρήγορα στο 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Μας λέτε το τραγούδι που το έχουμε βάλει εμείς στο γρήγορο, στο νεύτη δηλαδή, και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. Call now 2310-232-908. Το γυαλί τώρα το έχεις το καινούριο. Παίρνεις, το παίρνεις, μπορείς να το πάρεις και δώρο για το φίλο, για το αγόρι, για το κορίτσι σου, για το παιδί σου, για τον μπαμπά σου, για τη μαμά σου. Καλησπέρα. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Γκορ.
0: Ορίστε.
5: Γκορ.
2: Γκορ.
0: Γκορ.
5: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Γκορ. Από πώς τηλεφωνείς?
5: Από Εύωσμο, Θεσσαλονίκη.
0: Άρα, Εύωσμος, αγαπημένος. Ένας και μοναδικός. Λοιπόν, Γκορ, θέλουμε να δώσουμε τη Γιαλάρα. Πες μας ποιο τραγούδι είναι.
5: Let me be.
0: Έτσι. Μπράβο, Γκορ. Ένα υπέροχο ζευγάρι. Έγινε δικό σου.
5: Λοιπόν,
0: εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, θα φιλοτιμηθείς, θα πάρεις στοιχεία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Μένεις στο ακουστικό και εμείς, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε. La camisa negra.

0: Σάο Πάολο. Τώρα, παιδιά, αν είσαι στην Νόβα, θέλω να σου πω ότι κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς προορισμούς αγαπημένους όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα, έτσι. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal τόσο απλά και γρήγορα. Αν μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που θα έχουν μια αναπάντεχη ευκαιρία. Είναι ο τοξότης, μια ευκαιρία που μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σε οδηγήσει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα ταξίδι, μια γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ο Ταύρος. Κάτι που αφορά δουλειά ή οικονομικά μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Μην απορρίψεις μια πρόταση μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν στα σχέδιά σου. Και είναι και ο Λέων, πως και έτσι, μια γνωριμία ή μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σε βάλει ξανά στο επίκεντρο. Το σημαντικό να είσαι έτοιμος να αρπάξεις την ευκαιρία όταν εμφανιστεί.
0: Μπορεί να είναι αυτή η γνωριμία που ήσουν προχθές, τα οντεών.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Να προχωρήσεις, ρε παιδί μου, το πράγμα. Το παλικάρι, ναι, αυτό. Φίλος φίλου σου, δεν μας είπες ότι είναι.
2: Φίλος φίλου.
0: Φίλος φίλου.
1: Τέλος πάντων.
2: Εκεί ξέρεις ότι πήγαν εκεί πια ένα κοκτέιλ χάλια. Και του λέει, ναι, ναι, και του λέει μοχίστο.
0: Αυτό ήταν ανέκδοτο. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για άλλες 2 ώρες.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Πού πας?
6: Πετσόπο 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πετσόπο88.gr.
4: Πετσόπο 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
16: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
25: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
23: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
26: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
27: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
28: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
26: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
29: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
30: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
29: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
31: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα! Έλα τα παιδιά! Εδώ είμαστε 5 η ώρα ακριβώς, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα σε αυτή την υπέροχη Παρασκευή που ανοίξαν τα σχολεία. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε δεύτερη ώρα?
2: Αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων και έχουμε την μπουκωμένη στοματάρα της Κατερίνας που πρέπει να την ξεμπουκώσετε.
3: Ναι, και φυσικά έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι, δεν το ξεχνάμε. Έχει πολύ γέλιο το σημερινό.
1: Τέλεια, λοιπόν, να περάσουμε πολύ ωραία σίγουρα αυτό το 60 λεπτό. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Τζανάν.

0: είναι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο βίντεο κλίπ είχε, θυμάστε, με τα παιδάκια που χορεύαν εκεί.
1: Αχ, ναι, μωρέ.
0: Όταν κάνεις ψέματα φαίνεσαι.
1: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό το βίντεο κλίπ, τέλος πάντων.
0: Όπως συνεχίζει το ψέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γύρω-γύρω Παρασκευή, στον περιφερειακό Δευτέρα, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
2: Θα μπλέξετε. Έχει κίνηση από τα νοσοκομεία μέχρι και σχεδόν το Επταπύργιο. Καλό κουράγιο. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης αρκετά θέματα. Και Μίκη Θοδωράκη το ίδιο. Η Μοναστηρίου προς το κέντρο σφαγή μικρή. Παλαιού σταθμού 26 Οκτωβρίου Καρατάσου έχει κίνηση. Αυτά προς το παρόν. Θα έχετε ευκαιρία να απολαύσετε την κίνηση του διπλανού σας, να κάνετε σχέσεις.
0: Στο
2: να κάνετε...
0: 24 είναι.
1: Ναι, γι' αυτό
0: έχω
1: κρυώσαμε.
0: Ξεπαγιάσει.
1: Ρε τον Ντοκμακίδη.
0: Τώρα αυτός για να περάσει από όλα αυτά τα στρώματα για να κρυώσει, πρέπει να το βάλει στο 24.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή εκπομπή Τέχνης και Λόγου να μάθουμε πώς καθάριζαν τα χέρια και το σώμα τους οι άνθρωποι πριν γίνει το σαπούνι καθημερινό προϊόν. Παιδιά, βασιζόταν η καθαριότητα σε ό,τι υπήρχε διαθέσιμο. Δηλαδή, σκέτο νεράκι, έλαια, στάχτη και διάφορα φυτικά ή αρωματικά υλικά. Οι αρχαίοι Έλληνες, παιδιά, χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο αρωματισμένο. Και μία από τις πιο πρόσμενες λύσεις ήταν ο καφές. Τριβόντουσαν με καφέ. Απίστευτο.
0: Τη στάχτη, εγώ την έβλεπα και στο Survivor που κάναν τα μαλλιά τους και το σώμα τους με στάχτη.
1: Αχ, έχεις δίκιο, ναι. Και επίσης, λέει, στη Μέση Ανατολή περίπου τον 10ο αιώνα αναφέρονται κείμενα για το μπανκ. Ήταν και αυτό ένα παρασκεύασμα παρόμοιο με τον καφέ που χρησιμοποιούνταν για το πλύσιμο των χεριών. Mm-hmm. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν ξεμείνετε κάποια στιγμή, να ξέρετε τι να χρησιμοποιήσετε στο σπίτι.
2: Φαντάσου
0: στάχτη,
2: μάκα,
0: καφέ. Άστο. Εγώ πιστεύω γιατί καθαρίζει. Απλά σου λέει δεν θα βρωμάω, θα βρωμάει σταχτήλα. Καπνιστό, α πούμε, καφέ. Λοιπόν, Παπαούτε έρχεται τώρα και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Sorry, Papi, εδώ είμαστε, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για τα αγαπημένα μας κουτσομπολιά.
1: Από εξωτερικό θα σας φέρω και σήμερα κουτσομπολιά ή αλλιώς τα νέα των ανέργων. Η Taylor Swift επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια παρουσίας. Δεν έχω πει ακόμα, λέει, το τελευταίο μου Ευχαριστώ CMA, τα λέμε εκεί στις 18 Νοεμβρίου.
2: Τι ωραία, μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Είχαμε καιρό βασικά να ακούσουμε για Taylor Swift από τότε που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε, έτσι, ή κάνω λάθος?
0: Όχι.
2: Ναι, λίγο εξαφανίστηκε. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Η Jennifer Lawrence, θυμάστε χθες που λέγαμε ότι έκανε Instagram?
2: Ναι.
1: Έκανε και την πρώτη της ανάρτηση.
0: Τι έβαλε?
1: Ένα βίντεο. Και λέει, σας προειδοποιώ ότι αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα φύγω αμέσως, χωρίς ερωτήσεις. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι κακό, θα το ξέρω και θα τα παρατήσω, λέει στο...
0: Δεν την ενημέρωσα ότι υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα στα social.
2: Καλά, και γιατί τη νοιάζει τόσο πολύ τι θα πουν οι άλλοι?
1: Και πάμε τώρα σε ερωτικά, στη Ρωσαλία.
0: Ναι. Ρωσαλία!
1: Η Ρωσαλία, ακριβώς. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που φιλιέται στο στόμα με τη νέα της σύντροφο στο US Open.
0: Α, η Ρωσαλία, ναι, δεν το ήξερα.
2: Έχει κανένα χρόνο νομίζω που τα έχουν.
1: Ναι, κάπου τόσο. Ναι. Η 33χρονη Ρωσαλία με την 23χρονη Λόλι Μπαΐα.
0: Έλα ρε, μπράβο.
1: Από τον Νοέμβριο, λέει, ότι είναι σε σχέση. Κοντά χρόνο δηλαδή. Αυτό, ναι, τα είχε με τον Ρο Αλεχάνδρο.
2: Το Ρο Αλεχάνδρο μετά τα είχε με τον εκείνον εκεί τον ηθοποιό, ρε παιδιά. Τον...
1: Εκείνο και τον ηθοποιό. Ό,τι πιο generic μπορεί να πει.
2: Επειδή να πω το όνομα, δεν το θυμάμαι το όνομα.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα ρε, παιδιά, τώρα. Πάμε, Κατερίνα, δικό σου.

0: υπέροχο Take Me There από Daddy. Το ακούσατε το καινούργιο το τραγούδι που σας είπα?
1: Όχι.
0: Που λέει 1, 2, 3.
1: Όχι, δεν μας το έβαλε.
0: Δεν σας είχα πει ότι όπως ο Κωνσταντίνος ο Κουφός που είχε κάνει τη μεγάλη επιτυχία μετά έβγαλε το εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τι έχουμε?
2: Παιχνιδί, η Κατερίνα ετοιμάζεται να μπουκώσει ένα τραγούδι και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Mm-hmm. Το δώρο θα είναι, αν καταλάβετε, φυσικά μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, που mm-hmm. αν θέλετε να συνεχίσετε να λάβετε και τώρα που έχει τελειώσει το καλοκαίρι, στο Λαβή θα βρείτε υπέροχα κοσμήματα από ασήμια τσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές, που θα σας κάνουν έτσι να νιώθετε και να λάβετε να είστε μοναδικές. Εύος, Μαμπελόκι, Πυρό, Καστροτού, Μπαρετζίκι, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολεως και φυσικά στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να την ξεμπουκώσουμε. Βασικά εσείς θα την ξεμπουκώσετε. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 για να παίξουμε ξεμπούκωσέ το.
1: Ξεμπούκωσέ το.
2: Θα μπουκώσει τίποτα άλλο.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, το όνομά σας?
3: Τάκης λέγομαι.
0: Γεια σου φίλε Τάκη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από το κέντρο.
0: Τέλεια, Τάκη, είσαι έτοιμος να ξεμπουκώσεις το στοματάκι?
3: Θα προσπαθήσω.
0: Για δώσ' το.
3: Μπορούμε να το ξανακούσουμε?
0: Να το, αυτό δεν ήθελα.
2: Δώσε το κατένα.
1: Θα πω ξανά το ρεφρέν.
3: You make me move.
0: Έλα, πολύ εύκολο ρετάκι. Δεν το έχουμε.
3: Τώρα κόλλησα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: You make me move, no. Όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Ίσως κάποια άλλη φορά, φίλε Τάκη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε λίγο να πιει ένα ποτήρι νερό η Κατερίνα, γιατί εντάξει, τα έδωσε όλα για να πιάνει τώρα. Οπότε μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
12: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12.
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: The Second Voice είναι το Let Me Be στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 6, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για τη γκρίνια μου.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, μιας και σήμερα έχουμε το back to school και ανοίξαν τα σχολεία, θέλω λίγο να γκρινιάξω για αυτές τις μανούλες, αυτές τις γνωστές μανούλες, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτές που είναι πάντα εκεί. Κοιτάν, περιμένουν στη γωνία. Αυτές τις μανούλες που έρχονται να σου μιλήσουν χωρίς να τις μιλήσει και σου λένε τι δραστηριότητες κάνει το παιδί τους, πόσο καλύτερο είναι από το δικό σου, ότι τρώει βιολογικά, τι τρώει, τι δεν τρώει, τι ώρες κοιμάται. Που εσύ πραγματικά δεν θες να τα μάθεις. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ρε παιδί μου, βαριέσαι, αλλά αυτή θα στα πει. Αυτές τις μανούλες περίεργες που είναι εκεί πάντα για να κρίνουν, αυτές θέλω λίγο να κράξω σήμερα. Σας έχουμε συγχαθεί. Σας έχουμε βαρεθεί. Δεν θέλουμε να μας μιλάτε καθόλου. Είστε λίγες, αλλά πολλαπλασιάζετε έτσι έντονα τα τελευταία χρόνια.
2: Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
0: Σαν τα γκρέμλινς, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά δεν τους πετάς νερό, τους πετάς σπόρους τσία. Lady Gaga έρχεται, είναι το Abracadabra και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε ρε παιδιά στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova, λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα, αναγνωρίζει και τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, έτσι. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 λεπτά μαζί του. Αυτό είναι τέλειο. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα μόλις ενός κουμπιού, εκπρόσωπο σας παίρνει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Σας έχω και καλύτερο. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω και το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Νίκο Γιάν.
0: Το γνωστό.
1: Ναι.
2: Άσχετο τώρα, αλλά πραγματικά μετά από 6 χρόνια κορονοϊού δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τρέχατε στο σούπερ μάρκετ και παίρνατε κολόχαρτα. Καμιά φορά όταν κάθομαι, μου έρχεσαι στο μυαλό. Και λέω, αυτή μ***τη, τι πέρανε χαρτιά. Δεν έχω βρει ούτε μια δικαιολογία τόσο καιρό. Σκέφτομαι τι λέω, να έχουν ακόμα χαρτιά από τότε. Και το θέμα είναι ότι δεν έχω γνωρίσει κανέναν από κοντά να του πω, έλα εδώ ρε εσύ, Περικλή, πες μου, για ποιο λόγο πήρες να πούμε 12 χαρτιών. Ωραία, τι πήρες. Δηλαδή, άμα σου τελείωνε το χαρτί, δεν μπορούσε να πλύνει λίγο το παπουδάκο σου. Ήταν τόσο απαραίτητο. Να έχω μια απάντηση, μπορεί κάποιο να μου απαντήσει. Από εσά που πήγατε και τα πήρατε με τι ντουζίνε, να μου πείτε για ποιο λόγο παίρνετε τόσα χαρτιά. Μου την έχετε δώσει, τώρα μου την βιδόθηκα τώρα.
0: Τώρα αυτό είναι μια σωστή ερώτηση, παιδιά. Γιατί το είχαν πάθει όλοι πανικό με τα κολόχαρτα. Ναι, για ποιο λόγο.
1: Έλα μου, ντε, να πει.
0: Το σκεφτεί τώρα.
1: Τα μακαρόνια, οκ. Okay, τα ρύζια, οκ. Okay, οι κονσέρβε, οκ. Okay.
0: Και τα μακαρόνια και τα ρύζια, γιατί σε πόλεμο θα ερχόμασταν.
1: Πολλοί έτσι πιστεύουν θα μείνουν κλεισμένοι στο σπίτι, θα βγουν ποτέ ξανά.
0: Το κολόχαρτο έχει μείνει.
1: Αλλά τα κολόχαρτα.
3: Το πιο ωραίο από όλα ήταν ότι όλα αυτά τα πλέναμε όταν τα βάζαμε σπίτι. Παίρναμε τα μαντιλάκια και τα κάναμε χρατσακρούτσα.
1: Ναι.
3: Τα παπούτσια τα κάναμε από λίμανση λες και πατήσαμε κάτω. Δεν ξέρω τι πατήσαμε.
0: Τι ήταν και αυτό.
1: Και πάλι κολούσαμε όμως. Τα κάναμε όλα αυτά και πάλι κολούσαμε.
0: Κολούσαμε. Με θυμάσαι. Πάμε σε break.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον, κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοφιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Α, αυτό μ' αρέσει.
17: Οκ. Okay.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και φτάνουμε εσείς στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και μετά φυλάκια Σαββατοκύριακο. Δεν θα με δείτε και δεν θα σας δω, θα λέγαμε.
2: Τι λες,
1: αν δεν υπήρχε αύριο.
2: Εκπομπή έχουμε, 7 η ώρα στην έκθεση.
1: Έτσι, αύριο θα είμαστε 7 με 9 στην έκθεση. Θα σας περιμένουμε, θα έχουμε live εκπομπή εκεί.
3: Αχ, τι ωραία!
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Έκθεση.
1: Θα είμαστε, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο αύριο και διότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
2: Προσκλήσεις έχουμε, κάτι μου λέει η Τατιάνα να δώσουμε. Μας έφερε.
1: Καλό είναι αυτό, να δώσουμε στο τέλος εκπομπής, να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε το παιχνίδι μας, το Γραμμάτο, μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Μπορεί να γίνει δική σας.
3: Και έχουμε φυσικά τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε και τη viral είδηση που σας έχω φέρει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μένετε εδώ μέχρι και τις 7 στο Zoo.

0: Λοιπόν, Έμινεμ και Ριάννα, εδώ είμαστε, Κατερινιό, 10 λεπτά μετά τις 6.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όποια δουλειά και αν κάνετε, την κάνετε αρκετά καλά και πολλοί από εσάς κατέχετε ειδικότητα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή χόμπι. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που έχουν τη γιορτή του σήμερα. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο zooradio.gr και να ψηφίσετε στην έρευνα που έχουμε εκεί για να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, ποια έχετε βαρεθεί. Και όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, παιδιά, οι πρώτοι influencers του κόσμου, το ξέρατε ότι ήταν Γάλλοι?
2: Όχι.
1: Τώρα το μάθατε. Πολύ πριν από το Instagram και τα social media, η Γαλλία είχε τους δικούς της influencers. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, κάποιοι άνθρωποι μέσα από περιοδικά και οδηγούς άρχισαν να διαμορφώνουν τις τάσεις σε φαγητό, μόδα και τρόπο ζωής. Πόσο μπροστά οι Γάλλοι τελικά. Αυτό η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Και αυτό μας αρέσει πολύ και παίζει στο Zoo 90,8. Τελικά θα δώσουμε και προσκλήσεις σε λίγο.
2: Θα δώσουμε τρεις διπλές για

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 6 και πάμε λίγο να δούμε τους δρόμους της πόλης.
1: Το μοναδικό σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε είναι στον περιφερειακό, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο για Πολύχνη, για Πεύκα. Όλα τα άλλα είναι σχετικά καλά.
2: Στη viral είδηση της ημέρας, παιδιά, ένα συνδός από το Μπιχάρ, φοβούμενος ότι θα του κλέψουν το SUV όσο θα έλειπε στο εξωτερικό για δουλειά, τι έκανε. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για όταν έχει μυαλό ο άνθρωπος. Yeah.
1: Πήρε, mastermind.
2: Παιδιά, πήρε ένα γερανό και πήρε
0: το κρέμας.
2: Και το έβαλε στην ταράτσα. Σου λέει,
0: σκέψου
2: εδώ πέρα,
0: τι έχει περάσει αυτή η γειτονιά για να έφτασε σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος.
2: Ρε τον άνθρωπο, πραγματικά το άφησε εκεί και σου λέει: έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θα λείπω στο εξωτερικό, ας γυρίσω και μετά από 2 μήνες, βρε.
1: Ναι, αλλά τώρα αν το πάρει ένας κλέφτης με γερανό και σου λέει: οπ, πάω να το κατεβάσω από κάνω.
2: Δεν θα το δουν οι γείτονες, θα το δουν οι γείτονες και θα τον αποτρέψουν. Τι εννοείς?
0: Είναι οι γείτονες που θα το πάρουν αυτό.
1: Είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε σε Dua Lipa γρήγορα εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μου λίγο παρακαλώ τώρα. Όχι, δεν πάρεις στο χαλί. Θέλω κάτι σοβαρό. Ωραία. Αστική αισθητική με μια αίσθηση οικειότητας και χαλαρότητας συνδυάζει το σπίτι. Πιανού. Αστική αισθητική με αίσθηση οικειότητας και χαλαρότητας συνδυάζει το σπίτι.
1: Όχι, Αθήνα, Οικονομάκου σίγουρα όχι. Mm-hmm. Ποια θα μπορούσε.
2: Μια Κωστοπούλου.
3: Όχι, όχι.
0: Είναι άντρα.
2: Είναι άντρα. Mm.
1: Ποιο θα μπορούσε, ρε παιδιά.
2: Στοιχείο,
1: ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Ένα στοιχείο.
0: Θεωρείται σεξ σύμπολ.
2: Σπαλιάρα.
0: Όχι.
1: Σεξ σύμπολ.
0: Ναι, ηθοποιό σεξ σύμπολ τα τελευταία
1: χρόνια. Ο Λεβεντογιάννη.
0: Η εικόνα που έχει μοιραστεί μέσα από τα social media αποτυπώνει μια ζεστή έτσι, πλευρά της καθημερινότητας στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο του σπίτι του Λεβεντογιάννη, ένα μεγάλο τραπεζάκι από πράσινο μάρμαρο υλικό με έντονα φυσικά νερά. Ένα στοιχείο που δίνει χαρακτήρα στο χώρο και παραπέμπει στην διαχρονική αισθητική των αθηναϊκών σπιτιών. Γύρω-γύρω βιβλία, ένα κερί και δύο γάτες δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει αυθόρμητη αλλά και ταυτόχρονα προσωπική. Το ξύλινο ψαροκόκαλο δάπεδο, ο γκρι καναπές. Λέω κάτι αστείο.
1: Λίγο κάτι. Αρχικά που τα είδανε. Μπορώ... Άλλο ξέρω το Γιάννη στο σπίτι.
0: Μία
1: του.
0: Φορά να μάθω να τελειώσω το θέμα. Το είπα, το ανέβαζα.
1: Ενώ τόσο αναλυτικά.
0: Να τελειώσω.
1: Το
0: ξύλινο ψαροκόκαλο, ο γκρι καναπές, οι λιτές υφασμάτινες λεπτομέρειες αλλά και οι σκόρες κουρτίνες συμπληρώνουν ένα σκηνικό με σύγχρονο αλλά και όχι τόσο αποστηρωμένο χαρακτήρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνύπαρξη των παλιών και των πιο σύγχρονων στοιχείων. Το κλασικό ξύλινο πάτωμα αλλά και το μάρμαρο σαν των πιο μοντέρνες λιτές.
2: Νιώθω ότι διαβάζω κάποιο συγγραφέα που έχει κάνει, ξέρω εγώ, σε... άρθρο σε περιοδικό διακοσμητικό.
0: Παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα θέματα στο gossip, θέλω να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν μιλάει για το λιτό φόρεμα τη Δανάη Πάρκα που έχει πάνω κίτρινες πετούγες και πράσινα χελιδόνια. Θέλω να τον γνωρίσω. Και κλείνει λοιπόν λέγοντας πως έτσι ακριβώς με αυτή την ισορροπία που χαρακτηρίζει πολλά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, χώρη με ιστορία και αρχιτεκτονική ίχνη μια άλλη εποχή, οι οποίοι προσαρμόζονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Έτσι και ο Λεβεντογιάννης.
2: Δεν μου λες. Μήπως να δώσουμε καμιά διπλή πρόσκληση να.
0: Δώσε προσκλήσεις στο λαό!
2: Τον κόσμο.
0: Έλα
2: αυτό...
0: λίγο να αλλάξουμε, ρε παιδιά!
2: Έλα λίγο!
1: Έλα, θα γίνει χαμός!
2: Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη ΔΕΘ, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Να έρθετε να δείτε αύριο εμάς κατά προτίμηση. Στείλτε μας στο Viber τη λέξη ΔΕΘ, ονοματεπώνυμο και email θέλουμε, εντάξει.
0: Θα μπορούσαμε να ντεθούμε οι Άπωνες αύριο για να τιμήσουμε την έκθεση.
1: Mm. Παιδιά, εγώ ψήνομαι να ντυθώ γκέισα. Mm-hmm. Όχι, γκέισα είναι. Δεν είναι η Άπωνες.
2: Τέλος πάντων, ναι. Χαπών. Οπότε θέλουμε τη λέξη ΔΕΘ, όνομα, επώνυμο και το email σας. Οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση στο Viber. Πες στο Viber, Κατερινάκη.
1: 6931908908. Στείλτε τώρα.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στο Viber. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν θα δώσουμε τις τρεις πρώτες.
2: Θα κάνουμε
0: κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση γιατί γίνεται χαμός. Και το θεωρώ, δηλαδή, είναι κρίμα. Άλλος μπορεί να οδηγάει τώρα. Άλλος μπορεί να κάνουμε μια ωραία κλήρωση. Οπότε σπάστε το. Στέλνετε ΔΕΘ, το ονοματεπώνυμό σας και το email σας για να σας έρθει ηλεκτρονικά η πρόσκληση.
2: Ωραία,
0: έτσι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά... μη τυχόν και δεν έρθετε από το περίπτερό μας. Θα τα σημειώσω τα ονόματα.
1: Ναι. Θα σημειώσουμε και φάτσες, κανονίστε.
0: Στείλτε λοιπόν τώρα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, ΔΕΘ, το ονοματεπώνυμό σας και το email σας. Τρεις τυχεροί κερδίζετε τις προσκλήσεις για να έρθετε αύριο στη ΔΕΘ, τελευταίο Σαββατοκύριακο, να βολτάρετε, να έρθετε και από το δικό μας το περίπτερο που θα κάνουμε live εκπομπή και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Break.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλιφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
8: Συντονιστείτε!
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες
3: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?

0: εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
1: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Σας περιμένουμε!
1: Και η είσοδος ελεύθερη.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
9: Πες το.
8: Πες το.
9: Zoo Radio.
8: Zoo 90.

0: Τατά! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαμός έχει γίνει με τα εστία για την έκθεση. Αλήθεια είναι, παιδιά, πάρα πολύ κόσμος. Τώρα βγάζουμε εδώ πέρα με την Κατερίνα
1: τα
0: τρία ονόματα και θα σας έρθει και μήνυμα φυσικά και θα σας έρθει μετά στο email και η πρόσκλησή σας. Και φυσικά θα σας περιμένουμε στο περίπτερό μας. Εμείς πώς το λέμε το περίπτερό?
2: Μετρομίντια. Στο περίπτερο μετρομίντια.
0: Όχι, εννοώ νούμερο κτλ.
1: Δεν έχω και το κινητό μου τώρα εδώ.
0: Κάτσε, θα το δω εγώ, παιδιά, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Να είμαστε τυπικοί με αυτά, σας παρακαλώ.
2: Οκ, okay, να πούμε τώρα για το παιχνίδι. Είναι το νέο μας παιχνίδι, το Γραμματό. Εσείς μας τηλεφωνείτε, σας δίνουμε ένα γράμμα και πρέπει να μας πείτε τρία πράγματα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Τρεις λέξεις δηλαδή. Να ονομάσετε από αυτό το γράμμα. Θα κερδίσετε, αν το καταφέρετε σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, μία δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν, να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Είναι στροφή πανοράματος εδώ στην Πηλαία. Έχει μισελέν, έχει μπόμπιρες, έχει δικάβαλα, έχει κολεγιακά, έχει καντινάτα, έχει πατάτες, γλυκοπατάτες, ό,τι θέλετε.
0: Τέλεια, λοιπόν, να πούμε ότι το περίπτερο είναι υπαίθριος χώρος, περίπτερο Β13, stand 7. Θα μας δείτε έξω, είμαστε γύρω-γύρω, είναι ανοιχτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα μαλώνουμε λογικά με την Κατερίνα και θα μας δείτε. 2-3-10-2-32-908, τηλεφωνείτε τώρα παρακαλώ για να παίξουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι και να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Ένα γράμμα, το οποίο εσείς θα πείτε stop, ας πούμε, θα σταματήσετε κάπου. Πι, παράδειγμα, πι.
1: Τι
0: πες τρεις λέξεις από πι.
1: Πέτρα, πόμολο, περίπτερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Θανασιάδης.
0: Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά, είσαι πάνω από 18?
4: Όχι.
0: Α, είναι ο παπάς όμως δίπλα, εντάξει.
3: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, άμα είναι ο παπάς και δίνει το ok μπορούμε να παίξουμε.
4: Δίνω το ok.
0: Τέλεια, λοιπόν, Χριστάρα μου, θα πει η Κατερίνα Αλφα, θα πεις εσύ stop και μετά έχεις 10 δευτερόλεπτα με το γράμμα που σου αντιστοιχεί να πεις τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, τρεις λέξεις από το αντίστοιχο, εντάξει?
3: Τέλεια, τέλεια, πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
5: Το γραμμάτο.
1: Αλφα.
3: Stop.
1: Κάπα.
0: Κάπα, τρεις λέξεις από κάπα, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Κάτι, Κωνσταντίνος.
1: Τι? Πράγματα.
3: Κράτηση. Κραφή.
0: Καπέλο.
3: Καντήλι. Καπέλο.
0: Έλα, ωραίος, κέρδισες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Χειροκρότα, ρε παιδί, μη δεις άνθρωπο
1: μπράβο,
0: να κερδίζει.
1: Είπα.
0: Χαλάν τα μούτρα, τη στραβώνουν, ρε παιδί μου.
2: Αμέσως.
0: Λοιπόν, Χριστάρα μου, μπράβο. Έχεις κερδίσει ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν, φίλε μου.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία. Βασικά, του μπαμπά τα στοιχεία θα βάλουμε. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Dracula.

0: Won't forget you. Τώρα, σας έχει τύχει, παιδιά, να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα σας έχει τύχει. Ναι. Σίγουρα, Βασίλη. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πάντα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σίγουρα ξανά αυτό τώρα, απλά σε άκουσα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε.
1: Πάμε. Αύριο πάλι στην έκθεση 7 η ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε εκεί.
0: Έρχεται Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα Τυρόκα. Το Σαββατοκύριακο, εκτός από εμάς που θα είμαστε στην έκθεση, έχει πολύ ωραία πράγματα.
1: 12 με 2 αύριο και 7 με 9 την Κυριακή. Πέτρος Σοφιανίδης Θεσσαλονίκη στο 30. Στις 9 το βράδυ έχουμε Bill Nackis με Thaverland. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance.
0: Έλα λίγο! Έλα λίγο!
1: Στις 11 είναι ο Agent Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, Dan έρχεται κατευθείαν από το Άμστερνταμ. Είναι ο Armin van Buuren με το Estate of Trans.
0: Τι λες, Βασίλη, τώρα το Άμστερνταμ έρχεται αυτό.
1: Απευθείας.
0: Εκεί μένει.
1: Εκεί μένει το παιδί.
0: Άκου τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Ήθελα να κλείσω με ένα τραγούδι που έλεγα και χθες και δεν κλείσαμε. Οπότε θα το βάλω από εδώ, πειράζει.
1: Όχι, δεν παίξω.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μην παίξει διαφήμιση μου. Όχι, όχι.
0: Παιδιά, μα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Music Events Live.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
8: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
9: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
7: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
4: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
11: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή. Έχει και τέλειο καιρό, οπότε η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Από όλα έχουμε και σήμερα μουσικά νέα. Σας έχω νέα τραγούδια που ξεχώρισα από την New Music Friday. Στις 8 έχουμε hit list και εννοείται έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα όμως με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Έρχεται πρώτη και καλύτερη Bad Bunny και Nueva Yol. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε. Nueva Yol.

The Way You Are, σε remix του David Guetta εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, ελάτε στο Viber να μου πείτε τι σχέδια έχετε για το Σουκού. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο 6931-908-908 και εννοείται μας κάνετε και follow στα social media. Επιτέλους έφτασε η μέρα που περιμέναμε, η μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Οπότε να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και με την ευκαιρία που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Οπότε μην το χάσετε. Πάντως στο Σουκού λίγο μας τα χαλάει ο καιρός. Θα έχουμε και τις δύο ημέρες ήλιο με λίγα σύννεφα και μόνο αύριο το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε λίγες βροχές. Ελπίζω όντως να μην βρέξει. Adele και Can I Get It έρχεται και παίζει δυνατά τώρα στον Zoo.

η μουσική σύμπραξη Νταμιάνο Ντάβιτ, Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς ήταν το Talk to Me εδώ στον Ζου 90,8. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στην Εμβαθία, τον Εμβάνθιο και τον Εφρόσινο που γιορτάζουν. Και φυσικά την αγάπη μου να στείλω σε όλα τα πιτσιρίκια που ξεκίνησαν σήμερα τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά να έχετε, να το απολαύσετε. Πάμε στον Jay-Z τώρα, ο οποίος συνεχίζει να γιορτάζει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο 3 δεκαετίες από το δισκογραφικό του ντεμπούτο. Και αυτή τη φορά στο κατάμεστο Stade de France του Παρισιού, ο ράπερ υποδέχτηκε στη σκηνή τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams, οι οποίοι χάρισαν όλοι μαζί μια σπάνια ζωντανή εκτέλεση του Holy Grail, το οποίο βγήκε το 2013. Και στο 2013 θα παραμείνουμε. Αυτός είναι ο John Legend με το All of Me σε Tiësto Remix και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: See student hot takes.
9: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
18: Πες το.
20: Πες το.
18: Ζου Radio.
20: Ζου 90,8.
18: Hey!
21: Έτσι ακριβώς εδώ είμαστε, Zoo Radio, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Τζον, στην Γιάννα, τη Λένα, τη Μαρία και τον Χρήστο που στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα, όπως λέει. Έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό που ξεκινάει από την Ευκαρπία στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Μικρές καθυστερήσεις στον εσωτερικό, περιφερειακό στη Μίκη Θοδωράκη, στην Τσιμισκή, Αδριανουπόλεως στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και Γεωργική Σχολή.

0: Πάρα πολύ όμορφη μουσική συνεργασία. Ήταν ο Calvin Harris με την Dua Lipa στο One Kiss εδώ στον Zoo 90,8. Και η ΔΕΘ θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Και φυσικά φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην Πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. By the way, απόψε είναι και μεγάλη συναυλία των Ημισκούμπρια στο λιμάνι, οπότε όσοι πάτε, ανεβάστε κανένα story στο Instagram έτσι να πάρουμε το vibe κι εμείς. Φύγαμε για σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo. Μην πάτε πουθενά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
12: Σιγά τη μ***α, το μισό.
13: Α, αυτό μ' αρέσει.
14: Οκ. Okay.
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
11: Άκουσε.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Πολύ σωστά, βράδυ Παρασκευής, 8 και 1 δείχνει το ρολόι μου και είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Zoo Fan για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω νέες μουσικές προτάσεις από τη σημερινή New Music Friday. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής, όμως τώρα πάμε να ακούσουμε παρέα τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης αντίστροφη μέτρηση στο Hit List. Στο νούμερο 5 σας φέρνω ο Χιούγκελ και Σόλτο με το αγαπημένο Jamaican Bam Bam. Δυναμώστε την ένταση, παίζει πολύ δυνατά τώρα εδώ στον Zoo.
9: Zoo Radio. The Hit List.

0: νούμερο 6, νούμερο 2, συγγνώμη, για Alex Warren και Fever Dream εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Jamaican Bam Bam. Στο νούμερο 4 Let Me Be. Και στο νούμερο 3 το Hater and Made You Love Me της Ariana Grande. Να σας πω τώρα ένα μυστικό για αύριο που ισχύει στη Death. Αύριο Σάββατο με τα εισιτήρια της Death θα πάτε Τόκιο. Δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο και ακόμη 8 επισκέπτες πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε μπαίνετε στην έκθεση, σκανάρετε το εισιτήριό σας και παίρνετε μέρος αυτόματα στις 4 κληρώσεις από τις 6.30 στο stage στο τόξο της Χάνθ. Εισιτήρια και όροι στο thessalonikifair.gr. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 του hitlist όπου θα ακούσουμε το αγαπημένο Moving to the Sun από Hugel, Ultra Natei και Email Angel. Κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και φυσικά έχει γίνει viral στην Ελλάδα γιατί όλοι νομίζουμε πως λέει στο ρεφρέν να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Νούμερο 1.

Calvin Harris, Clementine Douglas ήταν το Blessings εδώ στον Zoo 90,8 και για πείτε μου λίγο, θέλετε να ακούσετε νέα τραγούδια? Τότε σημειώστε αυτά που θα σας πω. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Zanay, Aiko και Kendrick Lamar, το τραγούδι με τίτλο So Good. Ένα εκπληκτικό remake είχαμε από τον David Guetta και High Patton στο θρυλικό You and I, των Delegation από το 1979. Η νέα εκδοχή ονομάζεται You and I, Me and You. Η μέλουσα σύζυγος του Νταμιάνο David Dove Cameron τώρα κυκλοφόρησε ένα πολύ ευχάριστο τραγούδι, το When in Rome. Η ανερχόμενη Julia Wolf κυκλοφόρησε το Lamp σε συνεργασία με τον Kellyn Quinn. Marshmello, Illenium και Sasa έβγαλαν το νοσταλγικό, γλυκό, ατμοσφαιρικό dance κομμάτι Close My Eyes. Επίσης η ανερχόμενη Καναδή Sophia Stell έκανε release ένα ενδιαφέρον τραγούδι, το χορευτικό I Do. Και τέλος οι Αμερικανοί μεταλλάδες Slipknot κυκλοφόρησαν ευνίδια το Arsenal. Εννοείται τα ακούτε και περιμένω τις εντυπώσεις σας.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Ευρέκα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
3: Πες το!
8: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
9: Για ακόμα 24 λεπτά θα είμαστε παρέα εδώ στον Ζου. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας με το Ζου Φαν. Καλησπέρα και στον Χριστόφορο και στον Αλέξανδρο που στείλαν τα μηνύματά τους στο Viber. Λοιπόν, από Δευτέρα 9:40 το πρωί, στο πρωινό Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning επιστρέφει επιτέλους το αγαπημένο Beat the Bomb και μπορείτε να παίξετε για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Άρτζι Μεντούζα έρχονται τώρα με το Μελωδία.

0: Free Car και αγαπημένο ride είτε εδώ στον Zoo 90,8 και επιτέλους αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Λοιπόν, εννοείται πριν σας αφήσω, σας φέρνω και το track of the day. Απόψε θα ακούσουμε το Outside από Coily Ray και Eladio Carrión. Κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου και χρησιμοποιεί samples από το εμβληματικό dance house ύμνο της δεκαετίας του 2000, Calabria. Εγώ σας αφήνω, Έλληνα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη Top 30. Τα φιλιά μου και μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the day! Track

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Σου πω να έρθει εγώ ψηλόγου στάρ.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
4: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
11: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 και φυσικά είμαστε πολύ καλά γιατί είναι Παρασκευή. Έφτασε η Παρασκευή πάρα πολύ γρήγορα αυτή την εβδομάδα. 11 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε πανέτοιμοι για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις 3 ολόκληρες ώρες που έρχονται. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και έχω πολλά για σήμερα να πω. Οπότε μείνετε μαζί μου. Ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

κάθε φορά απολαμβάνω με τον ίδιο ενθουσιασμό τα τραγούδια της Dua Lipa. New Rules ήταν αυτό και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και έχω έρθει εδώ και 16 λεπτά. Θα είμαστε παρέα φυσικά μέχρι και τα μεσάνυχτα για αυτή την Παρασκευή. Είναι 11 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω μηνύματα στο Viber 6931 908 908, έτσι να τα πούμε, να μου πείτε τι πλάνα έχετε για αυτό το σουκού.

Φοβερός Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και επιτέλους έχει φτάσει αυτό που περιμέναμε, μία μόνο μέρα πριν από τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9 το βράδυ, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του αγαπημένου μας Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Να είστε όλοι εκεί, θα περάσουμε τέλεια, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε αξέχαστες στιγμές, που θα μας χαρίσει φυσικά για ακόμη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event της χώρας, αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μην το χάσετε αυτό. Private Love είναι η επόμενη επιτυχία και την ακούμε αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρετο! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
9: Πες το!
10: Zoo Radio!
9: Zoo 90,8. We play the hits.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Zoo Nights καθημερινά από τις 9 έως και τις 12 μαζί. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Animal, The Door, Nueva York. Τώρα όμως New Religion και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Raven και πάρα πολύ ωραίο Άιραν εδώ στο Zoo Radio. Πες μου τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω για εσάς, πείτε με περιέργεια. Εγώ σήμερα ήμουν με air condition στο σπίτι. Ζεσταίνομαι και ακόμα και το βράδυ τώρα έχει μια υγρασία, ένα πράγμα περίεργο. Πολύ καλοκαιρινό όμως. Όχι για 11 Σεπτέμβρη. Δεν έχει αποφασίσει ο καιρός τι θέλει, γιατί και αύριο βλέπω Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει 33 βαθμούς Κελσίου και βροχή παράλληλα. Μπορεί να βρέξει δηλαδή. Κυριακή, ενώ ήταν το αντίθετο να γίνει, λέει ότι βγάζει ήλιο, αλλά πάλι 30 βαθμοί. Από Δευτέρα κάπως πέφτει η θερμοκρασία. Μην φανταστείτε όμως, 29 είναι η υψηλότερη θερμοκρασία και 19 η χαμηλότερη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
13: Σιγά τη το μισό!
14: Α, αυτό μ' αρέσει!
15: Οκ! Okay.
14: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ. Παρασκευούλα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Το ρολόι λέει 10 σχεδόν και θα είμαστε παρέα για ακόμη 2 ώρες. Zoo Night και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και είμαι έτοιμη να φέρω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo. Take me there τώρα και παίζει δυνατά.

Τώρα, αν δεν είναι αυτό το mood της Παρασκευής, δεν ξέρω ποιο είναι. Καταπληκτικό throwback low και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία εγώ σε αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω εδώ στο στούντιο. Ζουέ 90,8, είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως και τις 12. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Πάρτε μέρος λοιπόν στην έρευνα που κάνουμε εδώ στον Ζουέ 90,8 και αποφασίστε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο zooradio.gr. Και φύγαμε τώρα για Alex Warren, Ordinary, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
0: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Ο Ζου 90,8.
2: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

πάρα πολύ. Ωραίο 12 και αγαπημένο Σόμπερ. Μόλις τον ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έπεσα σε πολύ juicy news. Οριακά σκάνδαλο θα πω. Τώρα τελευταία που λέτε, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολύ πολύ στενή σχέση, λέει, τώρα επαγγελματική ή κάτι άλλο, κανείς δεν ξέρει, με την executive assistant του, την Natalie Harp, η οποία εργάζεται μαζί του τα τελευταία χρόνια, αλλά συγκεκριμένα την τελευταία περίοδο έχει αποκτήσει, λέει, πάρα πολύ στενή παρουσία και σχέση δίπλα του. Και από την άλλη έχουμε και τη σύζυγό του Τραμπ, τη Μελάνια, η οποία πολύ συχνά απουσιάζει από δημόσιες εμφανίσεις μαζί του. Και αυτό, ξέρετε, τώρα δίνει ακόμη περισσότερη τροφή για συζήτηση και για σκέψη και δημοσιεύματα. Τώρα επικρατεί πολύ το σούσουρο αυτό, αλλά προφανώς μένουν φήμες και δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω και δεν νομίζω κιόλας να μάθω.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλιφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και περιμένω να μας βρείτε στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908, για να βλέπετε και από εκεί πέρα τι κάνουμε, τι ανεβάζουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ζουσού και εκεί, να ξέρετε. Tate McRae Sports Car παίζει αμέσως τώρα στον Zoo.

Έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα έχει ξαναγίνει viral γενικά στα social και το ακούω με τόσο, με τόση χαρά και το ζω πάρα πολύ. Training season λοιπόν και ήταν η Dua Lipa. Εδώ την ακούσαμε στον Zoo 90,8 λίγο πριν τις 11. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας για ακόμη μία ώρα. Οπότε θέλω να σας πω ότι η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους έφτασε. Αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του αγαπημένου μας Αντώνη Ρέμου. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε λοιπόν όλοι ραντεβού αύριο στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, μουσική, χορό και πάρα πολύ ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμη περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε, τώρα πάμε για Σακίρα και Burna Boy, Die Die, λίγο πριν το τέλος της δεύτερης μας ώρας και μην πάτε πουθενά γιατί έχουμε άλλη μία.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11 και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. 11 Σεπτεμβρίου 2026 και θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Πρώτη, Moving the Sun και παίζει δυνατά στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Just the way you are και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 στα 15 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και έχω βγάλει το πρόγραμμα για αύριο, για Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα κυρίως. Αύριο λοιπόν στη Death, που είναι και εβδομάδα Death μέχρι την Κυριακή, στις 7 μέχρι τις 9 το απόγευμα θα έχουν live οι Troublemakers εκεί έξω. Να πάτε να τους δείτε στο περίπτερο Β13 στο stand 7, να περάσετε να τους πείτε ένα γεια. Και φυσικά με το που τελειώσει το live 9 η ώρα, κατεβαίνετε λίγο πιο κάτω και είναι το live για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Οπότε μια χαρά βγήκε το Σαββατάκι καταπληκτικό.

καλλιτέχνης και αυτός ο Σόμπρ, καταπληκτικός homebreaker εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τώρα δεν ξέρω, παιδιά, τι γνώμη έχετε για το γάμο, έτσι, σε σχετικά νεαρή ηλικία αυτή την εποχή. Εμένα αρκετοί φίλοι μου, πάντως, στην ηλικία μου και μικρότεροι και μεγαλύτεροι, και 24-25 χρονών, παντρεύονται. Και εγώ το θεωρούσα σχετικά νωρίς. Αλλά σήμερα διάβασα ότι το 1990 πάνω από το 80% των ανθρώπων είχαν ήδη παντρευτεί μέχρι την ηλικία των 30 ετών max, και σήμερα αυτό το ποσοστό είναι μόλις 20%. Οπότε όχι μόνο είναι νωρίς για τα δεν είναι νωρίς για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, αλλά ήταν και το φυσιολογικό και το normal. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω πώς γίνεται. Τώρα εγώ, όποτε συναντάω κυρίες έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, όλες θα μου πουν: μη βιάζεσαι, θα παντρευτείς αργότερα γιατί θα είσαι μια ζωή παντρεμένη. Αυτολεξία αυτό μου λένε όλες όμως. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Πώς, ευθέως ρωτάω, τι γνώμη έχετε για αυτό το σκηνικό γενικά. Αντίκτυπο τώρα, πάρα πολύ ωραίο, και τα ακούμε στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
9: Πες το.
8: Πες το.
9: Ζου Radio.
8: Ζου 90,8. We play the hits.
10: 908. Ζου Radio. Εδώ είμαστε, Zoo Radio, We Play The Hits, στα 35 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας για ένα 20 λεπτό ακόμα, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο, γιατί έχω The Fate of Ophelia, Edge of Desire, Michiko, τώρα Gone Gone Gone, παίζει δυνατά στον Zoo.

Πάρα πολύ ωραίο σνάπ και εδώ το ακούσαμε μόλις τον Ζου 90,8 ότι πρέπει για κλείσιμο ημέρας και κλείσιμο εβδομάδας να περάσετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό γεμάτο με βόλτες. Να θυμίσω ότι αύριο το απόγευμα στις 7, 7 με 9 δηλαδή, έχουν live οι Troublemakers από την ΔΕΘ, οπότε να πάτε εκεί και να περάσετε τέλεια. Και φυσικά μετά τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης, εμείς ξαναδίνουμε ραντεβού εδώ στις 9 τη Δευτέρα. Και φυσικά η μέρα ξεκινάει στις 7 τη Δευτέρα με τον Μπιλ Νάκη και την Boss Crew Nancy και Skads, που θα τα πείτε πάρα πολύ ωραία. Έλενα Ρόκα και Zoo Nights μέχρι τώρα και σας αφήνω με Jennifer Lopez. Save me tonight. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Γεια σας!

0: σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Τι
0: είπε. Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
1: Αυτό μ' αρέσει.
14: Οκ.
1: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Άκουσε.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πίσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστή!

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.